0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: the same thing.
1: Different. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1. Είμαι ο Τζίμις Μαρλάκος, θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι και τις 4 και αυτή την σεζόν.

Πώς περνάει ο καιρός, ε? Ουσιαστικά έχουμε μπει στην τρίτη σεζόν της εκπομπής The Sound Off και τρεις τελείες.

Κοιτάξτε τώρα, πρώτη εκπομπή, είπα να γκρουβάρουμε. Χρωστάω βέβαια και από την περσινή σεζόν κάποιες εκπομπές, το τελείωμα θα έλεγα, μιας τριλογίας που είχαμε ξεκινήσει αρχές καλοκαιριού. Το τρίτο μέρος θα το παίξουμε σύντομα.

0: και έχω δώσει και άλλη μια υπόσχεση στον εαυτό μου, πολύ μουσική και λιγότερα λόγια.
1: Thank you very much, ladies and gentlemen.

Ελπίζω να τα περάσατε καλά, να τα περνάτε καλά αυτό το καλοκαίρι, το οποίο είχε τις ιδιαιτερότητες του, έτσι κι αλλιώς. Για το επόμενο Σάββατο, τώρα, εντάξει, είπα σήμερα τώρα να είναι λίγο η εκπομπή εισαγωγική με παλιά κλασικά γκρουβάτα κομμάτια. Πάλι θα η εκπομπή σίγουρα χαρακτηρίζεται από ένα, θα λέγα, συναισθηματικό ψυχολογικό roller coaster, έτσι. Πάντα θα συμβαίνει αυτό. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν σας ετοιμάζω κάτι που είμαι σίγουρος ότι δεν σας ενδιαφέρει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα το κάνω. Τα κομμάτια που φέτος το καλοκαίρι έπαιξα περισσότερο, μια και είμαι εδώ και 2 χρόνια, 3 που δεν θυμάμαι τώρα, resident σε ένα μπαράκι έτσι λίγο παραλιακό, οπότε τα κομμάτια που έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση μπορεί να είναι και κομμάτια καλοκαιρινά, συνήθως εννοείται καλοκαίρι, αλλά μπορεί να είναι και κομμάτια που έχουν γραφτεί και πριν 50 χρόνια και πριν 30 και πριν 40. Αυτό την επόμενη εβδομάδα από διάφορα είδη μουσικής θα είναι έτσι ένας μουσικός καλοκαιρινός αχταρμάς, θα έλεγα. Μέχρι τότε να ακούσουμε 2-3.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99 Α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210

Έχουμε μπει στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής The Sound Off και τρεις τελίτσες. Μια εκπομπή που βγαίνει στον αέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Athens Free Radio του 98,1, όχι μόνο στα FM.

Είμαι ο Τζιμής Μανολάκος. Ελπίζω και φέτος να κάνουμε καλή παρέα. Πέρσι μου κάνατε. Και φέτος έχω αποφασίσει να επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο, μια και παραμένω αναλογικός. Θα σκεφτώ κάτι περίεργο, θα δούμε, μήπως σας δώσω διεύθυνση να αρχίσετε να γράφετε γράμματα. Όπως τον παλιό καλοκαίρο. Για όποιον θυμάται να γράφει.

στο μαγαζί Γκρουβάρο έτσι μία ώρα, προσωπικά νομίζω ότι παίζω μουσικάρες, και έρχεται και ένας φίλος και μου λέει Τζιμάκο, πάρα πολύ ωραία, αλλά επειδή θέλω να φρεσκάρω λίγο τα αγγλικά μου, δεν βάζει ένα κομμάτι που να έχει τίποτα λόγια μέσα.

Μου έδωσε τρελή ιδέα. Θα πρέπει να πάρω αύριο. Όχι, είναι κλειστά. Από Δευτέρα θα πάρω στα ΕΛΤΑ να δω αν έχουν ακόμα απ' έξω γραμματοκιβώτια. Γιατί τώρα εντάξει, θα περιμένετε σε καμιά ώρα. Αν και τα περισσότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουν κλείσει, νομίζω. Κυρίως στην περιφέρεια. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχουν απ' έξω γραμματοκιβώτια, θα το κάνουμε έτσι. Η επικοινωνία μας θα γίνεται με γράμματα. Είναι καταπληκτική ιδέα. Και ας παίρνω και ένα γράμμα το εξάμεινο, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά θα πρέπει να θεσπίσουμε και κάτι. Γράμμα και δώρο ή το καλύτερο γράμμα και δώρο. Το σκέφτομαι. Θα δούμε. Το επόμενο Σάββατο που θα παίξουμε έτσι τα κομμάτια που αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι ακούστηκαν περισσότερα από μένα βέβαια, έτσι, όχι από στα μαγαζιά γενικότερα. Θα το ρυθμίσω και θα το δω, θα το οργανώσουμε για το άλλο Σάββατο. Θα σας πω πληροφορίες και να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως η επικοινωνία θα γίνεται με γράμματα. Όσο πιο αναλογικά φέτος, τόσο καλύτερα.

παλαβό τελείως βέβαια. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος, ε? Φτάσαμε ήδη στη μέση εκπομπής. Τώρα θα μου πείτε, βέβαια, εδώ έχουν περάσει 2 χρόνια με εκπομπές. Θα δώσω πρώτα μια υπόσχεση στον εαυτό μου και μετά σε εσάς. Σίγουρα θα προσπαθήσω αυτή τη χρονιά να είμαστε καλά, να εκμεταλλευτούμε το χρόνο όσο καλύτερα γίνεται και πάντα βέβαια εννοώντας μουσικά, έτσι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Έχουμε περάσει αισίως την δεύτερη ώρα της εκπομπής The Sound Of και τρεις τελίτσες, πάντα από τον Athens Free Radio του 98,1. Είμαι ο Τζίμις Μαλάκος, είμαστε μαζί κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι και τις 4.

Η εκπομπή The Sound Off έχει κάποια δεδομένα, το έχετε φαντάζομαι καταλάβει. Πρώτο δεδομένο είναι η πολυσυλλεκτικότητά της. Παίζουμε από τη δεκαετία του 50 και εδώ, πολύ 70s, 80s, 90s και κάποια καινούργια πράγματα, τα οποία βέβαια παραπέμπουν έτσι λίγο υφολογικά, θα έλεγα, μουσικά στο παρελθόν. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι είναι μια εκπομπή η οποία δίνει υποσχέσεις που σπάνια τις κρατάει και τις πραγματοποιεί. Αλλά όταν τις πραγματοποιεί, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι κατά καιρούς λέμε διάφορες ιστορίες, οι οποίες είναι πάντα αληθινές. Και μια πούπα ιστορίες,

Και μια που το προηγούμενο κομμάτι ήταν βέβαια το πολύ γνωστό Stories, χθες το βράδυ έπαιζα μουσική στο μαγαζί που παίζω, σε παραλιακό μπαράκι στην Ανατολική Ριβιέρα της Αττικής βέβαια. Και επειδή είναι το spot εδώ η περιοχή, είναι ουσιαστικά σταθμός για να, επειδή είναι κοντά το αεροδρόμιο και έρχονται τουρίστες από όλα τα μέρη της γης για να πάνε μετά στα νησιά, περιμένουν τις πτήσεις ή τα πλοία για να πάνε στα νησιά. Εχθές είχε έρθει ένα ζευγάρι Αμερικάνων, διασκεδάσαμε, χορέψανε και τα λοιπά και γνωριστήκαμε λίγο καλύτερα. Το συγκλονιστικότερο απ' όλα είναι μια ιστορία πολύ μεγάλη. Θα σας πω μόνο ποιος ήταν ο κύριος αυτός που συνόδευε την γυναίκα του. Βέβαια στα 10 του ήταν στην έπαυλη του Michael Jackson, μου δείξε και φωτογραφίες από το άγαλμά του. Ο Michael Jackson, τα παιδιά που φιλοξενούσε κατά καιρούς, τα περισσότερα τα είχε κάνει και αγάλματα. Μου δείξε πως ήταν λοιπόν στα 10 του και το άγαλμά του. Και μάλιστα στην έπαυλη είχε πάει και, είχαν πάει τα παιδιά του. Έχει μεγαλώσει πια ο άνθρωπος, έχει δύο πολύ μεγάλα παιδιά και έχουν βγάλει φωτογραφία μαζί. Αυτά γιατί τα άλλα δεν λέγονται.

Φέτος λέω να ξεκινήσω κάτι. Τώρα σε λέω τα προσωπικά μου, θα μου πείτε, δεν μας ενδιαφέρει φίλε τώρα, αλλά okay. Μια που έχουμε γνωριστεί εδώ και 2 χρόνια και λέμε και τα ισοψυχά μας. Ιστορίες από DJs, παραγωγούς που παίζουν μουσική σε μαγαζιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να τις συγκεντρώσω και να φτιάξουμε ένα βιβλίο. Πιστεύω ότι φέτος θα το ξεκινήσω, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και αν κάποιος κλέψει την ιδέα θα κάνει με το δικηγόρο μου. Εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, και επειδή σας έλεγα για το αεροδρόμιο, έρχεται και η κοπέλα από τη Φιλανδία είναι, αλλά έχει ζήσει στη Σουηδία πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν χρειάζεται το όνομά της, η οποία παρκάρει τα αεροπλάνα. Κάνει τα σήματα στα αεροπλάνα, ξέρετε, με τα δύο ταστικά και τα φωτιζόμενα αυτά κτλ. Και της λέω, αυτή τη δουλειά την κάνει κάποιους μήνες. Έχει περάσει βέβαια από σεμινάρια, ξέρει 7 ξένες γλώσσες κτλ. Και της λέω, τι παρκάρεις, μου λέει, συνήθως Aegean και τα αεροπλάνα τα οποία κυκλοφορούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος στα νησιά κυρίως κτλ. Και της λέω, οι προοπτικές που έχεις ρε παιδί μου σε αυτό το επάγγελμα που έχεις επιλέξει, μου λέει, το ανώτατο είναι να παρκάρω τα αεροπλάνα της Emirates. Και συμβουλές καριέρας στο The Sound Off.

touch this.

0: Athens Free Radio στους 98,1.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.
5: Here

Έχουμε μπει και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, The Sound Off, τρεις τελείες, κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι και τις 4 είμαστε μαζί. Αυτό το κομμάτι θα το έβαζα μετά τον αγιασμό. Έχει ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, το έχετε καταλάβει όλοι όσοι κινήσετε στους δρόμους ή όσοι έχετε παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Θα το έβαζα μετά από τον αγιασμό και θα έδινα και 2-3 συμβουλές. Πρέπει να σεβόμαστε, μικροί μου φίλοι και φίλες, οπωσδήποτε τους καθηγητές και τους δασκάλους μας, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά που πρέπει, όταν πρέπει βέβαια, κάτω από αντίξωες συνθήκες, και θα πρέπει να έχουμε σεβασμό, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να παραμένετε και funky. Δηλαδή το funky έχει να κάνει με το, θα πρέπει να έχετε τη δική σας προσωπικότητα, να αναρωτιέστε και να ερευνάτε. Έτσι. Αυτά, αγαπημένο. Black Blood, Avenue Louise.

Εύχομαι να έχετε περάσει καλά αυτό το δίωρο. Θα τα ξαναπούμε εμείς το επόμενο Σάββατο, 2 με 4, με κομμάτια που φέτος το καλοκαίρι, πάντα υποκειμενικά, όχι υποκειμενικά, αντικειμενικά μεν, αλλά στο επίπεδο που έπαιξα και στο συγκεκριμένο μαγαζί με συγκεκριμένους πελάτες και αρκετούς τουρίστες, θα παίξουμε κομμάτια 2 ώρες, θα παίξουμε τα κομμάτια που χορεύτηκαν περισσότερο, έκαναν μεγαλύτερη αίσθηση από διάφορα μουσικά είδη, έτσι θα είναι ένας μουσικός αχταρμάς, αλλά νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον, τουλάχιστον στατιστικό θα λέγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και πολλά φιλιά σε όλους, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: The Classic Hit Station.
5: Δήμης Κοντορούσης. In the mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
1: Dimmies in the mix.
3: The classic hit station.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: This is free. Free FM. Free FM.
6: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: This is Free FM. Free FM.
4: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Are you ready? I'm saying, are you

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: You're locked into Jimmy's music show.
6: Στα Dex

0: Turn it up and lock in. This is Dr. J.
1: Free FM. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Free FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας

0: www.lefortune.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: is that feel good music. Thanks for jamming with Dr. J. J.
1: 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Free FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολλές.

0: μουσικές τέχνες.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

ακριβώς 4 μετά τις 11. Καλησπέρα σας. Πρώτες σαββατιάτικες αλκιονίδες της σεζόν και είμαστε πανέτοιμοι. Αλέξανδρος Κοντόπουλος σε άκρος φθινοπορεινό φόντο απόψε, μιας και βροχή που αρέσει σε εμάς, θα χαλάσει σε πολλούς.

Ξέρετε, αναφέρουμε στην αυλία της Βύση που διακόπηκε 2-3 φορές. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά. Ένα ταξίδι στον χρόνο, στο παρελθόν. Στο αγαπημένο μας το κρέτιο. Και αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε από τώρα μέχρι τη μία. Αλέξανδρος Κοντόπουλος στο μικρόφωνο και όχι μόνο, και όχι μόνος φυσικά. Πάμε!

Ξεκινάμε με Green Day, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Boulevard of Broken Dreams, σας περιμένουμε. Τους τρόπους τους ξέρετε, να πούμε τους τρόπους ξανά για τους νέους φίλους μας. www.981.fm, κατά δεξιά θα βρείτε το χώρο για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά στο Facebook με βρίσκεται στο Αλέξανδρος Κοντόπουλος, Κοντόπουλος K-O-N-T, όπως ακούτε δηλαδή. Και φωτογραφία του Simple Man. Σας περιμένουμε. Ας σταθούμε λιγάκι και μετά, ξέρετε, θα πάμε στα πιο καυτά.

Λοιπόν, πάμε στις πρώτες καλησπέρες της βραδιάς. Να καλησπέρισουμε την Καταρίνα φυσικά που είναι πάντα εδώ. Δεν ξέρω πότε χρονολογείται η τελευταία της απουσία. Δεν θυμάμαι. Καλησπέρα στον κύριο Τζόρτζ Γεωργίου. Πολύ πιστός ακροατής και ο Τζόρτζ. Αυτό είναι Αναστέζια. Left outside alone.

Είναι κάποιοι ότι το ποδόσφαιρο είναι τυχερό άθλημα. Κάποιες φορές, παιδιά, είναι και το μπάσκετ τυχερό άθλημα. Δηλαδή, είναι κάποιες φορές που πάει μπάλα πάνω σου και βάζει καλάθι στο 0. Αυτό τώρα είναι τύχη, ρε παιδιά. Αυτό είναι τύχη. Να έρθει μπάλα πάνω σου και να βάλει καλάθι στο 0.

Βέβαια, αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλάμε για τύχη όταν αναφερόμαστε σε πιο σοβαρά πράγματα, όπως η τύχη που δεν είχαν οι 6 άνθρωποι που ζούσαν εκείνη την ώρα, που ήταν εκείνη την ώρα στο κτίριο εκεί στην πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αυτό που λέμε τσάμπα και βερεσέ. Πραγματικά δηλαδή, πολύ κρίμα, πολύ στεναχωρήθηκα. Βέβαια όλοι καταλάβαμε χθες ότι όταν βρέθηκαν οι τσάντες τους και τα διαβατήριά τους μέσα, ότι δύσκολα θα ήταν οι άνθρωποι αυτοί έξω από το κτίριο.

Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τη φίλη μας τη Σοφία από Γερμανία. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο φυσικά. Είναι φθινοπορεινή και Γερμανία σήμερα. Σοφία, γιατί εδώ στην Ελλάδα τα χάλασες τα παιδιά που πήγαν στη συναυλία της Βύση. Από ό,τι βλέπω εδώ στα site διακόπηκε τουλάχιστον δύο φορές. Δύο φορές δηλαδή έχω ενημερώσει ότι διακόπηκε. Κάθε περίπτωση, εντάξει, δεν είναι και ωραίο να παρακολουθείς την αυλία τώρα και να βρέχεσαι, εντάξει, δεν είναι ωραίο. Τώρα να μου πείτε, η σκηνή στο Match Point που είναι η Johansson με τον αγαπημένο της μέσα στους στάμνους εκεί και κάνει ό,τι κάνει, είναι τρομερή, okay. Είναι τρομερή η βροχή όταν την τρώνε οι άλλοι. Τότε είναι τρομερή η βροχή. Όταν τη βλέπουμε και όταν την τρώνε οι άλλοι. Όταν την τρώμε εμείς όμως, δεν είναι και το καλύτερο. Ο Κυριάκος μας στέλνει την καλησπέρα του, τη συνεφιασμένη καλησπέρα του. Καλησπέρα στην Καλαμάτα, καλησπέρα Κυριάκο. Ένα τέτοιο όμως τριποντάκι ο Σμάν πέρυσι δεν το βάλε, έτσι. Εσύ φέτος το βάλε. Εγώ αυτό έχω να πω. Οπότε δεν με νοιάζει. Και ας λένε ότι ήθελαν αυτοί που γουστάρουν ως μένα. Ένα τέτοιο τριμποντάκι το βάλε ποτέ πέρυσι. Οπότε καλώς έφυγε.

στη Γερμανία ο καιρός είναι ηλιάλουστος. Μπορώ να έχει εδώ φθινόπωρο και στη Γερμανία να έχει ήλιο. Ό,τι και να λέμε, μας φτιάχνει τη διάθεση ο φθινόπωρος καιρός, δηλαδή εμένα και του Γιάννου. Μας αρέσει έτσι η βροχή, μας αρέσει η ψυχρούλα. Να βγαίνουμε έξω, να μην βρεχόμαστε. Αυτό μόνο.

Λοιπόν, τι λέτε να συνεχίσουμε με Rory Gallagher από το LP Calling Card 1976, μια κομματάρα.

στείλω την καλησπέρα μου και τη συγγνώμη μου στον Τζορτζ Μολφέντα, γιατί μου είχε στείλει το παιδί την προηγούμενη φορά καλησπέρα στην πρώτη εκπομπή της σεζόν και εγώ δεν την είδα. Αν καμιά φορά δεν σας πω καλησπέρα ενώ έχετε στείλει, δεν το κάνω επιτίδες. Κάτι έχω χάσει, κάτι έχει γίνει εκείνη τη στιγμή. Κάποιο μήνυμα καπάκωσε ένα προηγούμενο και εγώ δεν το είδα. Όπως είπα και όπως έγραψα και στην άρτησή μου στο Facebook, έχουμε καυτό θέμα απόψε. Το ζητήσατε. Ξεχάσουμε και εμείς πάθαινε και τον πόνο μας από την ΙΤΑ, έτσι, γιατί η ΙΤΑ αυτή πόνεσε, άσχετα αν είναι Super Cup, εμείς είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει ΙΤΑ που δεν πονάει,

Λοιπόν, έχω να σας ανακοινώσω και μια μεγάλη επιστροφή ακροάτριας απόψε. Βλέπω εδώ μαζί μας απόψε, επιστρέφει, δυνατή.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Σταύρο Μεσταγνιώτη, το διευθυντή μας. Και να σας πούμε, παιδιά, ότι έχουμε μία καινούργια έκδοση, έτσι, για Android. Έκδοση εφαρμογής εννοούμε, έτσι, όχι έκδοση βιβλίου.

Καλώς ήρθατε και την καινούργια έκδοση, app σε Android. Μας ακούτε φυσικά από την Αθήνα στους 98,1. Από όλο τον κόσμο στο free981.fm. Έχετε Android, μπορείτε να μας ακούσετε από τη νέα μας εφαρμογή, από τη νέα έκδοση. Και έρχεται και για iOS, έρχεται.

Αυτό το κομμάτι ξέρω ότι αρέσει πολύ στο Σταύρο και το προηγούμενο ήξερα ότι άρεσε, αλλά γι' αυτό είμαι σίγουρος. Να το χαρίσουμε λοιπόν. Από τα must κομμάτια της εκπομπής. Να το χαρίσουμε και στη Μαριάννα που ξέρω ότι το αγαπάει ιδιαίτερα. Αν ακούς Μαριάννα και για σένα.

Δηλώνει παρούσα και Αλεξανδρούπολη. Για στομάτος πήγα να πω. Για στομάτος σε λίγο. Για χεριού Δώρας. Καλησπέρα Δώρα. Λίγο στεναχωρημένη και η Δώρα. Ειδικά με τον τρόπο που χάθηκε το παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα πει το θεματάκι μας. Να καλησπερίσουμε μια καινούργια φίλη στην παρέα μας, τη Μαρία από Χαϊδάρι,

0: καθηγήτρια φυσικής αγωγής και μεγάλο ταλέντο.
1: Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
0: Για τη Μαρία λέγαμε. Την καινούργια ακροατριά μας. Μεγάλο ταλέντο στη δημιουργική γραφή, έτσι. Είναι δημιουργικό άτομο η Μαρία. Λοιπόν, σας περιμένουμε σε πολύ λίγο, σε 2 λεπτά από τώρα, αφού ανακοινώσουμε το θεματάκι μας, στο 690-90-70-401. Η κλήση γίνεται από Viber σε Viber. Το θεματάκι μας μόλις βγήκε από το φούρνο και σας το παραδίδουμε στα χέρια σας.

για όσους έτσι είναι φίλοι μαζί μου στο Facebook. Είναι γνωστό ότι δεν μου αρέσουν έτσι κάποια γυναικεία ρούχα, όπως ας πούμε οι βερμούδες. Θεωρώ ότι είναι ένα ρούχο που δεν κολακεύει καθόλου τη γυναίκα. Θεωρώ ότι μερικές φορές οι γυναίκες κάνουν ό,τι μπορούν για να χάνουν σεξουαλικότητα, να χάνουν θηλυκότητα. Το ίδιο κάνουν και άντρες πολλές φορές, έτσι. Χάνουν με αυτά που κάνουν. Σας κάνω λοιπόν μια πολύ απλή ερώτηση. Πιστεύετε ότι στις μέρες μας έχει χαθεί η σεξουαλικότητα του 90, των zeros,

Σάββατο βράδυ σε φθινοπορεινούς σκηνικού στον Athens Free Radio 98,1, τι καλύτερο. Συζητάμε ό,τι θέλετε εκτός από πολιτικά, έτσι τα πολιτικά μας αποθούν. Ανέκαθεν δηλαδή μας αγωθούσαν και πραγματικά έτσι απορούσα που κάποιοι έβγαιναν έξω σε συγκεντρώσεις και πανηγυρίζαν.

μοιραζόμαστε προβληματισμούς, καλησπέρες. Ξέρετε, καμιά φορά εδώ λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε στους κολλητούς μας, είτε για να μας παρεξηγήσουν, είτε γιατί θέλουμε να ακούσουμε και μια άλλη άποψη, μια άποψη που δεν περιμένουμε.

Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλη ανυπομονησία το πρώτο γραπτό της βραδιάς στο 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Μέντου μην ήταν εγώ, έτσι, Σάββατο βράδυ, αύριο δεν δουλεύει κανείς. Ενορκίζομαι κιόλας τώρα, εντάξει, ότι δεν δουλεύει κανείς, αλλά συνήθως έτσι ελάχιστοι είναι αυτοί που δουλεύουν Κυριακή. Λοιπόν, Σάββατο βράδυ, καιρός, λίγο προχαιρός, λίγο κρύος, όχι πολύ, όσο πρέπει.

Εδώ και η Πόπη, καλησπέρα Πόπη, καλησπέρα φυσικά και στον Νικόλινο. 1, 2, 3.

0: Καλησπέρα στην πρώτη γραμμή για απόψε.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε.
0: Καλησπέρα Κυριάκο.
1: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Πώς είσαι?
1: Συνεφιασμένος.
0: Συνεφιασμένος. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί συνεφιασμένος? Πες στον κόσμο, εγώ ξέρω γιατί είσαι. Έτσι μην το παίζω
1: ναι μωρέ, για την ομάδα μου. Αυτό, για την ομάδα.
0: Πόνεσαι?
1: Ναι, δεν το περίμενα. Και με τον τρόπο που ήρθε. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά.
0: Λένε ρε παιδί μου ότι το μπάσκετ είναι άθλημα που κερδίζει ο καλύτερος, έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο σίγουρα δεν είναι άθλημα που κερδίζει ο καλύτερος. Αλλά και στο μπάσκετ μερικές φορές παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη.
1: Παίζει, εντάξει, έγινε
0: παίζει. Παίζει.
1: Ήτανε πολλά στην τελευταία φάση. Μπορούσε να πιάσει την μπάλα, ήταν ένα rebound. Μπορούσε να έχει μπει μια βολή νωρίτερα. Μπορούσε
0: έτσι.
1: Πολλά. Να βγει το shoot, πολλά. Ναι, πήγε ένα shoot.
0: Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έδειξε ανίκανος να διαχειριστεί μια διαφορά 5 πόντων και κυρίως έτσι, να πάρει τα σημαντικά rebound. Έτσι.
1: Αυτό. Εντάξει Αλέξανδρε, έχουμε μάθει να παίζουμε σε glass floor τώρα, όχι σε παρκέ.
0: Αυτό. Αυτό όλο και κλείνει κουβέντα για το μάτς. Για να μην έτσι. Γιατί είναι φιλοπαναθηναϊκή κουβέντα, ακούνε και Ολυμπιακοί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ψηλό. Αυτό καταλάβαμε όλοι σήμερα.
1: Εντάξει. Μακάρι.
0: Λοιπόν, κατάλα. Δηλαδή δεν τα είπαμε καθόλου
1: κατάλα,
0: την φορά.
1: Καλά, έτσι. Και εδώ στην Καλαμάτα έβρεξε πολύ. Άνοιξαν οι ουρανοί. Και συνεχίστηκε η συννεφιά μέχρι τώρα.
0: Το ξύλο στη Μύκονο το είδες?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Το ξύλο που ένας Άγγλος χτύπησε μια γάτα, κλώτσε μια γάτα.
1: Α, έξω okay,
0: από ένα
1: ναι,
0: mini market.
1: Αυτό το, ναι, το είδα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο.
1: Το είδα, το διάβασα αυτό με τη γάτα, ναι.
0: Αυτό, φοβερό. Άσχετο, αυτό κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο σχετικά. Αν έχεις κάτι να μοιραστείς μαζί μας, σε προβληματίζει, φυσικά να το ακούσουμε πρώτα, έτσι Κυριάκο? Αν είναι κάτι που σε απασχολεί.
1: Όχι, δεν με απασχολεί, εντάξει. Πήρα για τις καλησπέρες, πήρα έτσι. Που δεν έτσι. Πήρα την Τετάρτη, ναι, γιατί ναι. Είχα, εντάξει.
0: Είχες
1: να σου πω και την καλή αρχή, όλα αυτά, ναι, να πάνε καλά, έτσι, να σε ακούμε,
0: έτσι,
1: με τις μουσικάρες σου, με όλα.
0: Έτσι πρέπει. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κυριάκο.
1: Για πες.
0: Επειδή τη πιάτσα, έχει δουλέψει και νύχτα, εσύ τα έχει δει όλα. Λοιπόν. 2026 τώρα, έτσι. Δουλέψει από πότε εσύ?
1: Τι βλέπω?
0: Από πότε συναναστρέφεσαι με γυναίκες?
1: Αν το κάνω σαν το voice που τους ρωτάνε από πότε, ξέρω εγώ, τραγουδάς και λέει, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Εντάξει, πες την αλήθεια. Από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να ασχολείται με τις γυναίκες?
1: Θεωρώ από το Λύκειο.
0: Από 16?
1: Ναι, εκεί.
0: Από 16. Πότε δηλαδή η καρδουλά σου έτσι σκύρτησε για πρώτη φορά?
1: Φτερούγησε.
0: Φτερούγησε, ναι, φτερούγησε.
1: Μπορεί για λίγο πιο μεγάλος. Στα 18, αυτό λέω, πιο μεγάλος. Έχει...
0: Λοιπόν.
1: Ναι, εκεί. Ναι.
0: Ωραία. Από τότε μέχρι τώρα έχεις κάνει μια διαδρομή, μια τεράστια διαδρομή, έτσι.
1: Ωραία.
0: Πιστεύεις ότι η σεξουαλικότητα των γυναικών έχει μειωθεί? Δηλαδή αυτές που βλέπεις εσύ τώρα είναι το ίδιο σεξουαλικές με παλιά? Εντυπωσιάσαι το ίδιο? Σε τραβάνε το ίδιο?
1: Ξέρεις τι έχει, πιστεύω, χαθεί. Ρε παιδί μου, τώρα με την εποχή των social, με όλα αυτά, τα βλέπεις όλα, ρε παιδί μου, τα βλέπεις όλα στο κινητό, σε μια οθόνη πριν βγεις ραντεβού, ενώ παλιά ήταν, έβλεπες κάτι, και λέγεις πότε θα το, πότε θα την ξαναδώ, πρέπει να μάθω πού συχνάζει, πρέπει να ένα βλέμμα που σου δημιουργούσε ένταση, μια φέρω στο ραδιόφωνο σου δημιουργήσε σκέψεις, τι το είπε για μένα τώρα, τι έγινε, μια αφιέρωση ρε παιδί μου.
0: Σωστό αυτό, αλλά πέρα από αυτό, έχω την εντύπωση ότι η εποχή, έτσι, κάνει τις γυναίκες χειρότερες εμφανισιακά, έτσι. Μιλάω για τις γυναίκες γιατί μάτρας. Οι γυναίκες θα μιλήσουν για τους άντρες. Οι γυναίκες θα πούν 300 και με των ανδρών. Εγώ και ο Γιάκος θα πούμε για τις γυναίκες αυτή τη στιγμή. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι, ας πούμε ένα παράδειγμα.
1: Ναι, κατάλαβα το παράδειγμα. Εγώ το πήγα.
0: Θα σου μιλήσω με παραδείγματα, δεν θα σου μιλήσω γενικά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Θα σου μιλήσω γενικά. Το καλοκαίρι είχα γράψει στο Facebook για τη βερμούδα. Γυναικεία βερμούδα.
1: Για τη βερμούδα, ναι.
0: Εγώ ρε παιδιά, τη βερμούδα την είχα για αντρικό ρούχο. Έτσι. Ξαφνικά λοιπόν, όλε οι γυναίκε φοράνε βερμούδε. Από πού και ω πού η βερμούδα να είναι γυναικείο ρούχο. Είναι αντρικό ρε παιδί μου, η βερμούδα είναι αντρικό. Είναι έτσι. Δεν μου αρέσει τι γυναίκε. Σπάλω.
1: Έχουμε αλλάξει.
0: Το ξέρω ρε εσύ, αλλά έχουμε εγώ, δηλαδή, εγώ δεν είμαι άνθρωπος όμως που επειδή κάτι το επιτάσσει μόδα θα το αποδεχτώ. Επειδή το φοράνε όλες πολύ, δεν σημαίνει ότι στα μάτια μου θα γίνει και οικείο. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει ρε παιδί μου. Δεν θα το δεχτώ επειδή το κάνω συνέχεια. Βέβαια θα μου πεις, όταν το βλέπω συνέχεια, σίγουρα θα μου κάποια στιγμή θα το συνηθίσω.
1: Καταλαβαίνω πως το λες. Mm-hmm. Καταλαβαίνω πως το λες. Αλλά έτσι όπως το είπες πριν, παιδί, που έχω γυρίσει, έχω ταξιδέψει, έχω κάνει, έχω βρεθεί σε αντίστοιχο μετρό, ρε παιδί μου. Και έχω δει κόσμο, όχι, δεν μιλάω για Ελλάδα, και έχω δει κόσμο, ρε παιδί μου, με διαφορετικές κάλτσες, με κελεμπίες, με πράγματα που εμένα οπτικά δεν μου κολλάνε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και το κοιτούσα και λέω, μα γιατί. Αλλά παρατηρώντας ότι πολλοί άνθρωποι είναι έτσι, ρε παιδί μου, κατάλαβα εκείνη την ώρα ότι εγώ είμαι ο περίεργος που τους κοιτάω. Ότι...
0: Ναι, αυτό. Τα ήθη της Αραβίας επιβάλλουν, ξέρω εγώ, μπούρχες. Το καταλαβαίνω αυτό. Εκείνοι το έχουν συνηθίσει αυτό. Αλλά εμείς είμαστε άλλης φιλοσοφίας και κουλτούρας. Έτσι. Εγώ δηλαδή ουσιαστικά, όταν βλέπω μια βερμούδα εκείνη τη στιγμή να τη φοράει μια όμορφη κοπέλα, ξέρω πολύ καλά ότι παίρνει τη θέση αυτή η βερμούδα μιας ωραίας φουστίτσας. Ενώ ωραίου σόρτς. Ενώ ωραίου φορέματος. Καταλαβαίνεις τι λέω. Επίσης, για να μην στέκομαι μόνο στη βερμούδα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η μόδα αυτό το φρύδι τατουάζ.
1: Αυτό τι έχει.
0: Αυτό πράγμα σου αρέσει, αυτό το φρύδι που έχουν οι γυναίκες. Έχουν όλες το ίδιο φρύδι.
1: Εντάξει. Εδώ δεν μπορώ να σου πω τώρα. Ναι, αφού δεν έχουν όλες το ίδιο. Αλλά
0: το ίδιο.
1: Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, γιατί να μην το κάνουν.
0: Γιατί δεν είναι ωραίο ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει εμένα. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή η σεξουαλικότητα έχει να κάνει και με τη μοναδικότητα ενός ανθρώπου για μένα. Δηλαδή όταν κάτι είναι το ίδιο με το άλλο, δηλαδή ακόμα και μια Πόρσε, αν δίπλα της βρεθεί μια άλλη Πόρσε και, και δίπλα μια παράλληλη, δεν θα είναι το ίδιο που φύγει στα δικά σου μάτια. Έτσι. Όταν μια γυναίκα λοιπόν είναι ίδια με την άλλη, γίνεται ίδια με την άλλη, πόσο σεξουαλική μπορεί να είναι.
1: Δεν είναι το... Ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ο καθένας βλέπει με τα δικά του μάτια. Αλλιώς θα δω εγώ τη... Ξέρω εγώ τα φρύδια που λες και το μαλλί και τη βερμούδα, αλλιώς θα το δεις εσύ.
0: Ναι. Δηλαδή εσύ,
1: ναι, και εμένα τώρα... τα πράγματα δεν μου κολλάνε.
0: Sorry, Κυριάκο, sorry, Κυριάκο. Εσύ τώρα είσαι παντρεμένος, μιλάς εκ των ασφαλούς. Πες ότι ναι, χτυπά ναι. Ξύλο.
1: Ναι. Ποιος είναι, ποιος είναι.
0: Ο Γαλατάς.
1: Τι ανοίγεις, είναι αργά.
0: Λοιπόν, πες ότι χωρίζεις, παιδί μου, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
0: Χωρίζεις και έβγαινες ραντεβού με μια κοπέλα. Παλιά έβγαινες καλοκαίρι με τη γυναίκα και εμφανιζόταν με τη ρούχα με ένα ωραίο φόρεμα, ας πούμε. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Και σου κάτωρα με τη βερμούδα.
1: Τι Εντάξει, ρε Αλέξανδρε, είχαμε
0: φτάσει. Πες μου, είναι αφίεση αυτή, είναι outfit αυτό.
1: Όχι, εντάξει. Ρε παιδί μου, σου είπα και εμένα δεν μου κολλάνε πολλά οπτικά πράγματα. Ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Παιδιά, πρέπει να φοράει γυναίκα του. Πρέπει να φοράει γυναίκα του βερμούντες, γι' αυτό τώρα τον βλέπω λίγο έτσι.
1: Εντάξει, τώρα μετά θα βγει μια γυναίκα, δεν ξέρω ποιοι ακούνε την εκπομπή, και θα πει και εσείς φοράτε φούστες.
0: Ποιος φοράει φούστες.
1: Δεν υπάρχει κατά καιρούς.
0: Ποιος φοράει φούστες.
1: Ναι, δεν είχε φορέσει. Ποιος είχε, ο Ρουβάς, ξέρω.
0: Εντάξει. Ο Ρουβάς είναι καλλιτέχνης.
1: Να, ο Τζιμπρίλης εσέ.
0: Εντάξει, και ο DJ, ποιος είσαι καλλιτέχνης είναι. Έτσι. Κυριακό.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα.
1: Ναι, καλλιτέχνη, εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Τι να σου πω. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι οι γυναίκες είναι το ίδιο σεξουαλικέ με παλιά. Δεν σου έχει κάνει.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι ναι, μερικά πράγματα και εμένα δεν μου κολλάνε, αλλά. Εντάξει. Δεν θα τη δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Άμα τη δει μια μέρα με βερμούδα, θα τη πει όχι, χ, με τη μία.
0: Ρε παιδί μου, όχι, να σου πω κάτι. Να σου
1: μπορεί
0: πω κάτι.
1: Να έτυχε.
0: Αν φορέσει.
1: Να μην έχει βάλει πλυντήρι.
0: Στο πρώτο ραντεβού να φορέσει τη βερμούδα, ρε εσύ, Κυριάκο. Στο πρώτο να βάλει τη βερμούδα. Δηλαδή, εκεί, όχι, εκεί αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει γούστο. Δεν έχει γούστο. Γιατί εφόσον βγαίνει μαζί μου, πρέπει να αντιληφθεί ότι είμαι παραδοσιακό άνθρωπο. Βερμούδα. Βερμούδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι βερμούδα. Τώρα ρούχο για να βγει. Και όμως δεν έπρεπε να είναι, και όμως είναι. Δεν είναι για να βγει, και όμως είναι. Στην Ευρώπη του 2026. Εγώ λοιπόν θεωρώ με το έτσι και το αλλιώς, και όχι μόνο με τα ρούχα, οι γυναίκες έχουν αρχίσει να χάνουν σεξουαλικότητα. Λοιπόν, για τους άντρες δεν θα πω, θα πούνε οι γυναίκες.
1: Αν έχουν ναι, φάσεις. Σωστό.
0: Θα πούνε οι γυναίκες. Και έχουμε αρκετές, δόξα τω Θεώ, εδώ στην εκπομπή μας για να πούν τη γνώμη τους. Εσύ πάντως δηλώνεις.
1: Μήπως αυτό ήταν μεμονωμένο περιστατικό, ρε παιδί μου, με τις βερμούδες, γιατί πλέον είναι. Δεν ξέρω, ναι, όπως είπες, φτιάχνουν φρύδια, φτιάχνουν. Είναι πολύ περιποιημένες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και το φρύδι που φτιάχνουν δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, αυτό το φρύδι. Δηλαδή,
1: μα
0: υπάρχει
1: πώς,
0: μια κακογουστιά στην εποχή μας, διακρίνω μια κακογουστιά στις γυναίκες.
1: Μα κακογουστιά ήταν το άλλο που ήταν. Που έφτανε, κάλυπτε το κούτελο το φρύδι.
0: Τώρα αλλά και αυτό το φρύδι που ήταν ενωμένο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μιλάμε τώρα για το 1970. Οκ. Okay. Καλά κάνουν και το βγάζουν. Αλλά τώρα, αν παρατηρήσεις, κάνουν όλες το ίδιο φρύδι. Μια παχιά γραμμή. Μια παχιά γραμμή, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τα του
1: ναι,
0: δεν ξέρω
1: αλλά
0: τι
1: έχει γωνίες, έχει διαστάσεις ακριβώς. Έχει
0: εντάξει.
1: Καλύπτει όσο πρέπει. Αυτά είναι ωραία.
0: Εντάξει, μα δεν μ' αρέσει. Και συμπληροφορώ ότι έχω δει γυναίκες που έχουν το φρύδι αυτό και ενώ μου αρέσουν συνολικά, κάτι με χαλάει εκεί με το φρύδι, ας πούμε. Κάτι με χαλάει. Δεν ξέρω. Γούστα είναι αυτά, εντάξει, γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή για να ανταλλάσσουμε απόψεις.
1: Καλά, εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, τον Κυριάκο δεν τον ενοχλεί πολύ. Εμένα με ενοχλεί αυτό. Ο Κυριάκος θεωρεί ότι η σεξουαλικότητα των γυναικών είναι πάνω κάτω ίδια σε σχέση με παλιά. Το καταλαβαίνουμε. Περαστικά ομοειδεάτη για απόψε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το ξεπεράσουμε. Έχουμε δει και χειρότερα.
1: Εντάξει λοιπόν, για να ακούσουμε κι άλλες φωνές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Γεια σου Αλεξανδρία.
0: Γεια σου Κυριάκο μας.

Έχεις έχω δει γυναίκες, ας πούμε, να βγαίνουν το βράδυ έξω καλοκαίρι με ωραία έτσι φορεματάκια. Να πηγαίνουν σε μαγαζιά και να φοράνε παντόφλα. Υπάρχει μια πλατφόρμα, ρε παιδί μου. Παντόφλα!

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή, και πήγε 12.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Πόπη?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Κοίταξε να δεις, μετά το καλάθι του Οσμάν στο 0, έκανα λίγο χρόνο για να συνέλθω, μη σου λέω ψέματα.
1: Πόσο έκανες?
0: Λίγο χρόνο για να συνέλθω.
1: Λίγο χρόνο,
0: Λίγο χρόνο. Εντάξει. Ήταν από τα καλάθια που δεν χωνεύονται εύκολα.
1: Ναι, γιατί είναι και ξέρεις, το χέρι που εκτέλεσε το τελευταίο καλάθι.
0: Είναι και το χέρι, γιατί εγώ ήμουν από αυτούς που δεν με ένιωξε που έφυγε ο Οσμάν και τώρα υπάρχουν οι Οσμάν.
1: Δεν σε ένιωξε,
0: μου λένε, τώρα μου στείλαν 5-6 μηνύματα, οι Οσμάν εκεί, εσύ που δεν σε ενδιαφέρει που έφυγε ο Οσμάν. Εντάξει, παιδιά, ξέρεις, είναι αυτοί που βγάζουν συμπέρασμα από το πρώτο κελάς παιχνίδι, ξέρεις αυτή. Αλλά η χρονιά είναι μεγάλη και στο τέλος δικαιώνεται αυτός που ξέρει καλύτερα. Ποιος ξέρει καλύτερα θα το δείξει το τέλος της χρονιάς. Έχω πει στο συμφωνία.
1: Είσαι ζωγαδιασμένος εσύ και τα έβαλες τώρα με τις γυναίκες, με τις βερμούδες, με τα φρύδια τους. Μας έχεις πρίξει, μας έχεις ζαλίσει τώρα.
0: Κάτσε ρε Πόπη, κάτσε ρε Πόπη, με συγχωρείς τώρα. Η γυναίκα, έτσι, είναι κινητήριος δύναμη. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό, έτσι. Η γυναίκα ορίζει τα πάντα στη σχέση. Αν έχει διάθεση ο άντρας, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ορίζεται από τη γυναίκα. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Έτσι. Αν κουνήσει το δαχτυλάκι της, ο άντρας πολλές φορές χορεύει όπως θέλει, με το ρυθμό της. Θα μου πεις, κακό είναι, αλήθεια είναι όμως. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα στην εποχή μας. Έτσι. Αυτό όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μερικές φορές οι γυναίκες κάνουν ό,τι μπορούν για να γίνουν αντισεξουαλ.
1: Εντάξει, τώρα, εσύ μάλλον έχεις όντως κάποια εικόνα στο μυαλό σου και έχεις αντιπαθήσει τις βερμούδες και τα σχετικά, αλλά φαντάσου κάτι όμορφο με βερμούδα, κάτι ωραία μοντέλα. Πήγαινε το μυαλό σου, ας πάει το μυαλό σου σε ταινίες.
0: Για σκέψουμε ένα μαύρο φόρεμα, έτσι, μονόχρωμο ξέρω εγώ.
1: Μαύρο φόρεμα μονόχρωμο, καλό ρε μου, θύμισε εμένα τώρα το μυαλό.
0: Οκ, άσπρο, άσπρο, κολλητό, στενό. Δηλαδή η βερμούδα τι ωραίο έχει. Τι τονίζει η βερμούδα, τι τονίζει, πες μου, τι τονίζει η βερμούδα.
1: Σε κάποιες γυναίκες, να βάλω εγώ τώρα π.χ. στο μυαλό μου έχω την Τζούλια Ρόμπερτς που τη θυμάμαι στο Pretty Woman και φόραγε μια βερμούδα που έχει τη δίμετρη την ποδάρα και μπορούσε έτσι να αναδείξει τις γάμπες της, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Λέμε τώρα. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν ωραία.
0: Η Τζούλια Ρόμπερτς πάντα είναι ωραία. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν φόραγε κάτι πιο κοντό από τη βερμούδα, οι 2 μέτρα ποδάρα θα ήταν όλοι για μας. Για τα μάτια.
1: Εντάξει, είναι μια ταινία φορά και πιο κάτι κοντό
0: και
1: αυτό.
0: Και επίσης και είναι τέλος πάντων. Δεν τη κολλάκευε.
1: Μια χαρά την κολλάκευε.
0: Δεν την κολλάκευε. Απλά όχι. Η Ρόμπερτς κολλάκευε τη βερμούδα. Όχι η βερμούδα τη Ρόμπερτς. Μην μπερδεύεσαι.
1: Εντάξει, να σου πει κάτι τώρα. Να σου πω και ξέρεις τι γίνεται. Γιατί σε ενοχλεί η βερμούδα. Εάν από τη βερμούδα αφαιρέσεις μια παλάμη και γίνει σορτσό και δεν σε ενοχλεί.
0: Δεν είναι παιδί μου στο μυαλό μου.
1: Σωστά. Γιατί τα σωστά και στο
0: μυαλό μου. Στην εικόνα έτσι που έχω στο μυαλό μου, αυτό το ρούχο, αυτό το ύψος, αυτό το άνοιγμα είναι αντρικό. Τέλος. Τέλος. Αυτό το άνοιγμα, αυτό το μέγεθος είναι αντρικό. Αυτός ο σχηματισμός. Είναι αντρικός. Δηλαδή μέχρι το γονάτο η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει βερμούδα. Τέλος. Τέλος.
1: Κάτω από το γόνατο, επιτρέπεται.
0: Αυτό είναι άλλο ρούχο κατά το γόνατο. Αυτό είναι παντελόνι κάπρι. Έτσι, είναι άλλο ρούχο. Άλλο ρούχο. Εκεί ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα. Δεν μου αρέσει οτιδήποτε φοράει ο άντρας και το παίρνει μετά η γυναίκα και το κάνει δικό της. Όπως δεν μου αρέσει και όταν παίρνει ο άντρας κάτι γυναικείο και το κάνει δικό του.
1: Εντάξει, παλιά και οι γυναίκες, πολύ παλιά, δεν φοράγανε παντελόνια. Τι είπα να πει, ξαφνικά άρχισε να φοράνε παντελόνια.
0: Γιατί εμείς γεννηθήκαμε όμως. Εγώ γεννήθηκα με τις γυναίκες να φοράνε παντελόνια. Οπότε δεν μου κάνει αυτό περιεργές της.
1: Φοράγανε και βερμούδες. Εσύ δεν τις θυμάσαι. Μια χαρά φοράγανε βερμούδες.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εγώ θυμάμαι τη μαμά μου που φοράγε βερμούδες.
0: Εγώ δεν θυμάμαι. Πραγματικά σου μιλάω. Έχω πάθει σοκ τώρα με αυτά.
1: Ξέρεις γιατί δεν τις θυμάσαι.
0: Γιατί
1: προφανώς δεν τις παρατηρούσες.
0: Κάτσε, εγώ δηλαδή με τι έβγαινα, με γάτες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτές που επέλεγες να βγαίνεις δεν.
0: Εννοείται ότι αυτές που επέλεγα να βγαίνω δεν φοράγαν βερμούδες. Εννοείται ότι αυτές που επέλεγα δεν φοράγαν
1: βερμούδες.
0: Εννοείται, γιατί αν φορούσαν βερμούδες δεν θα τις επέλεγα. Εννοείται αυτό.
1: Μια χαρά υπήρχαν οι βερμούδες.
0: Αλήθεια τώρα. Τελάχιστα.
1: Ναι, τι.
0: Όχι, θα μου πει και η Angel για τη βερμούδα που είναι. Που δεν νομίζω ότι φοράει βερμούδες.
1: Τέλο πάντων, σε πάμε σε ένα στα. Πώ το λένε αυτό το. Στο My Style Rocks για.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Για κριτή.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Για κριτή. Καγιά και το My Style Rocks και αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Αυτή είναι στο GNTM η καγιά. Δεν ξέρω ποια μα είναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κάνουν εκεί πέρα. Δεν το βλέπω, δεν το έχω δει ποτέ. Δεν χαλάω ούτε ένα λεπτό από τη ζωή μου για να τα δω αυτά. Προτιμώ να δω το Dirty και το Bisbiki. Αν να βλέπω αυτά.
1: Εντάξει.
0: Προτιμώ να βλέπω ότι. Την πρωταγωνίστρια της Μπλανής Πόρτας που πέφτει κάτω άλλος με το που τη βλέπει. Εντάξει. Λοιπόν, η παντόφλες είναι για το σπίτι, λέει η Angel, πολύ σωστά. Και άλλα είναι για το σπίτι η Angel. Έτσι.
1: Δεν α... ναι.
0: Λοιπόν, Στέλη, έχεις την καλησπέρα, την καλημέρα του κυρίου Κυριάκου.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ορίστε, το βρήκε και ο Γιώργος. Γυναίκα και γραβάτα, πάει.
1: Ποιος?
0: Γυναίκα και γραβάτα, πάει.
1: Γυναίκα και γραβάτα.
0: Πάει.
1: Κοίτα, εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά όχι ότι έχω δει και γυναίκες με γραβάτα, μια χαρά ήταν.
0: Τι μια χαρά ήταν, αρέσει, Βόμπη, μια χαρά ήταν, γυναίκες με γραβάτα.
1: Έλα, μέχρι και η τέτοια που σου άρεσε κάποτε, πώς τη λέγανε αυτή τη σταρελάς, που είχε πιο μακρύ μαλλί και το κόψε μετά ορίστικο.
0: Ή του Τουνζή.
1: Α, μπράβο, μέχρι και τη Τουνζή έχει βγει με γραβάτες και αυτά. Δεν σ' άρεσε η Τουνζή?
0: Με γραβάτες όχι, γενικά μ' άρεσε.
1: Αν δεις φωτογράφηση που φοράει μια γραβατούλα έτσι πιο χαλαρή και ανοιχτό που καμισάκι, αυτά μια χαρά, κούκλα. Κούκλα.
0: Εντάξει, όχι επειδή φοράει τη γραβάτα, όμως κούκλα είναι γενικά.
1: Επειδή ήταν ούτως ή άλλως, εντάξει.
0: Άρα... Όχι από τη γραβάτα.
1: Εξαρτάται ποιο φοράει το ρούχο. Μια βερμούδα σε κάποια κοπέλα που, okay, μπορεί να είναι. Λίγο κοντούλα, λίγο αφρατούλα, λίγο. Δεν μπορεί να με τις πηγαίνει.
0: Δηλαδή ο παπάς κάνει το Ράσο.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Όχι το Ράσο τον παπά.
1: Όχι.
0: Ωραία, δηλαδή εσύ δεν θεωρείς ότι υπάρχουν και περιπτώσεις.
1: Είναι θέμα αισθητικής. Mm-hmm. Είναι θέμα αισθητικής. Μπορεί ένας άντρας να φορέσει ένα πόλο μπλουζάκι και να το πηγαίνει φοβερά και να το φορέσει και ένας άλλος να το σηκώσει και όρθιο εκεί πέρα το γιακά σαν αεροτομή και να είναι ένας χάλιας, ξέρω εγώ, ένας καγκούρια, ένας καγκούρας
0: αυτές. Δηλαδή αυτά που σου λέω τώρα εγώ.
1: Είναι θέμα αισθητικής και θέμα άντρας.
0: Που αφορούν την αισθητική μου σου φαίνονται περίεργες.
1: Ναι, μου φαίνονται περίεργες.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Όχι, θέλω να βγουν και άλλοι φίλοι μας και να μου πούν τη γνώμη τους, έτσι. Δεν θέλω να.
1: Ναι, μου φαίνονται περίεργες.
0: Έτσι.
1: Δεν είσαι λιγάκι, είσαι και λίγο πιστοδρομικός.
0: Ο παραδοσιακός λέγεται πιστοδρομικός από πότε, Πόπη? Από πότε ο παραδοσιακός λέγεται πιστοδρομικός?
1: Σου έλεγε πριν και ο Κυριάκος ότι. Ναι. Κάποια φρύδια αναδεικνύουν το πρόσωπο και όντως το φρύδι θεωρείται η κορνίζα του ματιού. Έτσι το λένε τώρα. Εντάξει, και μπορεί...
0: Να φύγεις
1: με έναν άνθρωπο είναι Κυριάκος.
0: Ο Κυριάκος είναι Σουηδός. Αν πάρει ο πρώην τη γυναίκα του και την πάρει και της πει ότι έχει ένα πρόβλημα, έτσι. Και του πει του Κυριάκου η γυναίκα του, πρέπει να πάω στο στάδι γιατί έχει ένα πρόβλημα προσωπικό. Θα πει ο Κυριάκος να πας κορίτσι μου, εγώ σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Σου ειδώσω ο Κυριάκος, καταλάβες. Μάλλον δεν θα πει αυτό, θα πει κακός μου το λες, εννοείται ότι θα πας. Εννοείται ότι θα πας γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, θα πει ο Κυριάκος. Καταλαβαίνεις, ο Κυριάκος είναι Σουηδός. Με συγκρίνεις τώρα με έναν άνθρωπο που είναι από τη Στοκχόλμη. Η Καλαμάτα είναι ξεκάρφωμα, είναι καμουφλάζ. Ο Κυριάκος δεν είναι από την Καλαμάτα. Έτσι, δεν ξέρω τώρα γιατί το αναφέρει. Είναι από τη Στοκχόλμη. Ξεκάθαρο αυτό. Ξεκάθαρο. Δηλαδή, τώρα ξέρεις, επειδή είναι από τη Στοκχόλμη, μπορεί να πει ότι είναι από το αβάθι της Καλαμάτας, από κάποιο χωριό χωμένο στο βουνό κατά από τα έλατα, ας πούμε. Αλλά ο Κυριάκος είναι από τη Στοκχόλμη, τέλος. Πιο Σουηδός και από τους Σουηδούς. Δηλαδή, ο Κυριάκος τώρα πιστεύει ότι οι γυναίκες του 2026 είναι το ίδιο σεξουαλικές με τις παλιές.
1: Οι γυναίκες πιανού του.
0: 2026 είναι το ίδιο Σουηδές. Το ίδιο Σουηδές. Το ίδιο Σουηδές. Το ίδιο. Σεξουαλικές με τις παλιές. Τι να σου πω, εντάξει. Γούστα είναι αυτά, γι' αυτό δεν αλλάσουμε εδώ πέρα απόψεις.
1: Όχι, και εγώ αυτό λέω. Γούστα είναι αυτά. Τα δικά σου γούστα είναι αυτά που, είναι.
0: Ωραία, θα κοίταξε. Βγήκαν τώρα δύο Σουηδοί. Θα πάρει κάποιο που θα με δικαιώσει. Μπορεί να πάρει ο Μπίλι Αντριάνο. Αυτή τη φορά ο Μπίλι Αντριάνο,
1: ναι, ο Μπίλι
0: θα
1: Αντριάνο.
0: Ταχθεί υπέρ μου. Θα ταχθεί υπέρ μου ο Αντριάνο αυτή τη φορά.
1: Ναι, εντάξει, και ο Μπίλι Αντριάνο τώρα, άμα είναι. Δεν ξέρω αν
0: με συγχωρείς τώρα. Με συγχωρείς τώρα. Ο Μπίλι Αντριάνο δεν θεωρείται παραδοσιακό. Θεωρείται εναλλακτικό.
1: Ακούω. Ο Μπίλι Αντριάνο δεν είναι παραδοσιακό. Αλλά όσον αφορά τώρα το στυλ των γυναικών, είναι ρηχός, παιδί μου. Είναι,
0: είναι
1: κλασικός. Να φοράει φουστίτσα και δεν το εξετάζει και πολύ.
0: Είναι κλασικός. Είναι κλασικός.
1: Εντάξει.
0: Είναι κλασικός.
1: Πιστεύω ότι άμα του ερχόταν είτε με μία βερμούδα είτε με μία φούστα, πάλι θα του άρεσε. Όχι ότι θα πρέπει να το πεις εσύ, είναι πιο ωραίο το φόρεμα για να σου πει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι, ο Βασίλης, είπαμε, τον κράσουμε εδώ πέρα όλη μέρα και όλη τη νύχτα. Αλλά έχει ένα γούστο, ρε παιδί μου. Του αρέσουν οι γυναίκες που φοράνε ωραία ρούχα. Δηλαδή, ωραία φορεματάκια, ωραία παπουτσάκια. Δεν επιλέγει γυναίκες τώρα, ξέρω εγώ, που βγήκαν έξω όπως πήγαν στο περίπτερο.
1: Ναι. Ξέρω.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ε, είμαι και σίγουρη. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρει και με τι βγαίνει.
0: Δεν ξέρει με τι βγαίνει.
1: Λοιπόν.
0: Ξέρει με τι βγαίνει. Μάλιστα. Ελπίζω οι επόμενοι να με δικαιώσουν τώρα, γιατί αισθάνομαι σαν τρελό.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι. Εγώ δεν αισθάνομαι. Ξέρω πώς αισθάνομαι. Αλλά ο κόσμος θα νομίζει ότι είμαι τρελό του χωριού αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει να.
1: Άκου να δεις. Σίγουρα όταν θα. Πάντω και από ένα σήμα, μια ζωγραφιά. Άμα είναι να φτιάξει ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, θα κάνει το αγοράκι με παντελόνι, το κοριτσάκι με φορεματάκι.
0: Μπράβο, αυτό. Τι ωραίο.
1: Το σήμα κατά δεθέν για μια γυναίκα, οκ. Κάνε το φόρεμα, το φορεματάκι.
0: Ακριβώς, κατά δεθέν, όπως το πες. Τι ωραίο.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, δεν σημαίνει ότι άμα φορέσει μια βερμούδα δεν θα είναι ωραία οτιδήποτε. Εντάξει. Αρκεί να υποστηρίζει γενικά αυτό που φορέσει.
0: Και σε πρώτο ραντεβού τη βερμούδα.
1: Εξαρτάται, πρέπει να το. Δηλαδή, άμα είναι μια πιο εφαρμοστή.
0: Δεν υπάρχει δεύτερο,
1: άστη,
0: δεν υπάρχει δεύτερο,
1: ωραία βερμουδού.
0: Δεν υπάρχει
1: καλά,
0: δεύτερο
1: εντάξει.
0: Ραντεβού μετά. Δεν υπάρχει δεύτερο ραντεβού. Τέλος. Τέλος. Δεν υπάρχει.
1: Δεν πειράζει.
0: Υπάρχει γιατί δείχνει. Δείχνει
1: καλύτερα μην υπάρχει, γιατί με σένα τώρα λες τέτοια πράγματα. Τι
0: δεν
1: να
0: υπάρχει,
1: σε
0: ρε παιδιά. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Μην τρελαθούμε τώρα. Ρε παιδιά τώρα. Οι γυναίκες θέλουμε να. Με τις γυναίκες θέλουμε να βγούμε. Με βερμούδα θα μου έρθει το πρώτο ραντεβού. Με βερμούδα. Ωραία, θα έρθω εγώ με φανέλα του μπάσκετ στο πρώτο ραντεβού.
1: Αντί να εξετάσεις, βρε το μυαλό της εκεί πέρα, που σου πει κάτι και ασχολείται με τη βερμούδα.
0: Με φανδέλα του FDA θα έρθω εγώ στο πρώτο ραντεβού. Εντάξει. Δεν πειράζει, έτσι θα έρθω στο πρώτο ραντεβού. Και με αερόσολα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αερόσολα.
1: Άντε να δούμε ποιος θα σου βάλει μυαλό εσύ.
0: Εντάξει, οκ. Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες, Πόπη.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, βίντεο κλιπάρα εκτός από τραγουδάρα. Το μοντέλο του βίντεο κλιπ, η Ατζελίνα Τζολί. Βερμούδα φοράει.

0: να καλημερίσουμε την επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Τι γίνεσαι?
0: Λοιπόν, περίεργα αισθάνομαι με αυτά που ακούω.
1: Εγώ πάντως συμπάσχω μαζί σου και για τον αγώνα, έτσι, για τον έβλεπα και εγώ.
0: Τον έβλεπες,
1: Αν και εμένα με πείραξε το στοίχημα που έχασα. Αυτό πόνεσε περισσότερο.
0: Το στοίχημα, ναι. Σε τι αγώνα έχεις παίξει την νίκη του Παναθηναϊκού?
1: Έπαιξα στο 1.73 και μετά ξανά έπαιξα, πήγε 2 και λέω γαμό, το έχασα για λίγο το 2 και έβαλα και στο 2 μετά. Έπαιξα 2.
0: Πάνε τα λεφτά.
1: Εντάξει, λίγα όμως. Όχι. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Που λες, συμφωνώ μαζί σου. Πήρα να σε υποστηρίξω, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά κυκλοφορούν κάποιες μόδες που είναι χάλια, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζουν στην γυναικεία φύση. Γενικότερα υπάρχει μια τάση, ξέρεις, που προσπαθούν οι γυναίκες να αντιγράψουν τους άντρες.
0: Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο, να μας πει τον... Α, Γιώργος, σωστός. Την καλησπέρα μου, φίλε. Για τα 16χρονα κοριτσάκια με τις ψεύτικες λιφαρίδες τους, όλες τους. Δυστυχώς όλα αυτά γίνονται γιατί έχει χαθεί το ανεπιτίδευτο. Σωστό. Όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Με αγάπη πάντα από ένα πατέρα δύο αγοριών εφήβων. Γιώργος 54. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το πιάσες, Γιώργο?
1: Σωστό.
0: Γιώργο, λέω, το πιάσες, Βασίλη. Έτσι.
1: Ναι, σωστό. Ναι, καθοδηγούνται μωρέ από τις μόδες και τα λοιπά. Προσπαθούν να μοιάσουν στους άντρες, δεν ξέρω από, έτσι, πώς το κάνουν, πώς προέρχεται αυτό. Και εντάξει, υπάρχουν κάποια αντισύμματα, όπως είπες, βερμούδες και τα λοιπά, που δεν δυσκολεύουν καθόλου, δηλαδή χάνουν τη θηλυκότητα.
0: Ναι,
1: το σημαντικό είναι να υπάρχει θηλυκότητα. Για να αρέσουν και σε εμάς, έτσι. Τώρα μα χαθεί η θηλυκότητα.
0: Λέει τώρα η υπόπτη, ας πούμε, φοράγε το τουνζί γραβάτα. Ή το τουνζί είναι μοντέλο. Ό,τι θέλει θα φορέσει. Ή το τουνζί φοράει ρούχα και να τα πουλήσει μετά ο οίκος. Έτσι. Το τουνζί ό,τι θέλει φοράει. Και κάθε το τουνζί.
1: Ωραία, φοράνε ρούχα για να ξέρεις, για να τη θυμούνται, να θυμούνται την συγκεκριμένη, ας πούμε, εκδήλωση.
0: Συλλογές διαφημίσου.
1: Συλλογές, ναι.
0: Λοιπόν, μην παίρνουμε τώρα ως παραδείγματα μοντέλα. Αν είναι δυνατόν τώρα, έτσι. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε σε λίγο καιρό, ρε Βασίλη? Δηλαδή, τι θα δούμε από τις γυναίκες? Τι θα φοράνε σε λίγο γυναίκες? Πες μου ένα αντρικό ρούχο. Πες μου ένα αντρικό ρούχο που δεν φοράνε οι γυναίκες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει?
1: Νομίζω δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και άσε τώρα, δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει και σε άλλο επίπεδο, δηλαδή πέρα από τα ρούχα, εδώ βλέπεις υπάρχουν κάποιες καμπάνιες που τις καλούν να μην ξυρίζονται,
0: να μην ξυρίζονται,
1: δηλαδή τέτοια πράγματα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Τώρα πώς δεν το, είναι γνωστό αυτό, έτσι?
0: Ναι.
1: Και καλά στο όνομα της ελευθερίας, δηλαδή μην ξυρίζονται για τους άντρες, όπως νιώθουν, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τραγικά πράγματα, έτσι. Σίγουρα είναι κατευθυνόμενα και θέλουν, ρε παιδί μου, ξέρεις, να χωρίσουν τους άντρες από τις γυναίκες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Συμφωνώ. Κοίταξε, με αυτά και με αυτά, όμως, όσο ωραία και να είναι κάποια κοπέλα, έτσι, αν τα κάνει όλα λάθος, χάνει τη σεξουαλικότητα της. Δηλαδή, δεν πάει να πει ότι κάποια παιδί είναι όμορφη, ότι θα είναι για πάντα σεξουαλική για τον άλλον, έτσι. Έχω δει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έχω δει κοπέλα που μου άρεσε παλιά και να κάνει κάποιες αλλαγές στην εμφάνισή της και να μην μου αρέσει πια. Να μην μου βγάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και τα μαλλιά παίζουν ρόλο. Και τα φρύδια παίζουν ρόλο. Και τα παντελόνια παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που λένε, αυτή τώρα είναι τόσο όμορφη που ό,τι και να φορέσει. Όχι, δεν υπάρχει αυτό ό,τι και να φορέσει. Δεν υπάρχει ό,τι και να φορέσει.
1: Όχι,
0: γιατί και ο Βασίλης είναι ωραίο παιδί. Άμα φορέσει φούστα όμως. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει. Τα ρούχα παίζουν μεγάλο ρόλο, έτσι. Όπως και η περιποίηση. Να είναι περιποιημένη, να έχει φτιάξει το μαλλί, να έχει βαφτεί όσο πρέπει. Εντάξει.
0: Ναι, τώρα, ας πούμε,
1: γενικά να περιποιείται τον εαυτό της.
0: Ακριβώς. βγαίνεις με κάποια έξω, ας πούμε, ζεσταίνεται και πάει και το μαλλί και το κάνει κόμπο στο κεφάλι και το φτιάχνει και το τελείχει πάνω στο κεφάλι της, στο μαλλί, ας πούμε. Επειδή ζεσταίνεται.
1: Ναι, δεν είναι πράγμα αυτό. Και να σου πω και κάτι, δείχνει και ότι δεν σε σέβεται. Δηλαδή, αν βγει ραντεβού ή άλλη και είναι όπως να είναι, δηλαδή, μου τη ρούχα βρήκε μπροστά τη, τα βάλε. Δείχνει ότι δεν σε σέβεται κιόλας. Είναι και αυτό.
0: Δεν νομίζω. Εσύ το πηγαίνεις
1: δεν έχει αλλού. Περιποιηθεί τον εαυτό ότι δεν σε σέβεται.
0: Απλά έχει χαθεί το μέτρο της σεξουαλικότητας. Δηλαδή, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άλλος μπορεί να ξενερώσει επειδή το μάλι της το κάνει φλοκάτι. Έτσι.
1: Ναι, ενδεχομένως. Και ξέρεις τώρα και με τις παρέες τις γυναικείες, όλες θα τις πούνε τι ωραίο, το κλασικό έτσι.
0: Γυναίκες,
1: αλλάζει κάτι κάποια, μπορεί να είναι χάλια, θα τις πούνε καταπληκτικό.
0: Ναι, γυναίκα να πει σε γυναίκα, δεν σου πάει κάτι. Πολύ σπάνιο, ρε παιδί μου. Πολύ σπάνιο.
1: Εντάξει, δεν θα τις πεις, ρε παιδί μου, αλλά ούτε το αντίθετο που πάνε και τις λένε τώρα.
0: Αν δεν σου αρέσει, μην πει τίποτα.
1: Ναι.
0: Μην πει τίποτα. Και εγώ δεν θα πω.
1: Δεν λες τίποτα. Είμαι να πεις με για την αλλαγή, αλλά δεν θα πεις τώρα wow, καταπληκτικό κτλ.
0: Σου στέλνει χαιρετίσματα ο Γιάννος. Λέει...
1: Ποιος ο?
0: Ο Γιάννος.
1: Α, γεια σου Γιάννο.
0: Δασκαλάρα σε λέει. Δασκαλάρα σε λέει.
1: Του Γιάννου και εμένα μου αρέσουν, ξέρεις, οι φουστίτσες.
0: Εντάξει.
1: Αυτό το ντύσιμο.
0: Νομίζω στους πιο πολλούς άντρες αρέσει η φουστίτσα και το φόρεμα.
1: Πουστίτσες και γενικά εγώ προσωπικά, επειδή ανέφερες και κάτι σωστό, ότι επειδή μου εγώ δεν είμαι συντηρητικός, μου αρέσει η άλλη να ντύνεται και έτσι και να ξεπερνά και λίγο το όριο, ξέρεις, να είναι και πιο σεξι από όσο μέσος όρος, έτσι, δεν έχω θέμα τέτοιο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ούτε έχω θέμα να την κοιτάνε, έτσι. Ίσα-ίσα, άμα κοιτάνε την κοπέλα που συνοδεύω, σημαίνει ότι είναι και συνοδεύω και μια ωραία κοπέλα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Που είναι κάποιοι που λένε μη φορέσει αυτό, μην. Το θεωρώ απαράδεκτο.
0: Δεν είσαι τέτοιος τύπος. Δεν είσαι τέτοιος τύπος, όχι σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν ήσουν. Άκου τώρα τι έκανε υπόψη. Μου στείλε μια κοπέλα, μια πανέμορφη κοπέλα. Που φοράει ωραίο παπούτσι, ωραίο μπλουζάκι και μια βερμούδα άσπρη. Έτσι και έχει μια ωραία τσάντα στο χέρι της. Όντως είναι πολύ όμορφη και όντως, μα τι θα έβγαινα, για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Θα έβγαινα. Δεν σου λέω ότι θα έβγαινα με αυτήν.
1: Ωραία.
0: Αλλά θέλω να μου κάνεις τώρα με AI την ίδια κοπέλα, Ποπή, την ίδια κοπέλα, επειδή είσαι και καλλιτέχνητα σε αυτά. Την ίδια κοπέλα με AI να μου τη στείλεις. Με σορτσάκι ή με φούστα. Την ίδια κοπέλα. Φτιάξτε μου με φούστα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα σου πω με ποια θα θέλει να πω πιο πολύ. Με αυτήν ή με την άλλη. Κάντο. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό θα λέγα και εγώ. Για να γίνει σωστή σύγκριση πρέπει να είναι η ίδια κοπέλα με διαφορετικό ντύσιμο. Για να μπορείς να συγκρίνεις έτσι.
0: Ναι, δηλαδή να πάμε τώρα αλλιώς. Να πάμε λοιπόν στα νούμερα που σου αρέσουν. Δηλαδή γιατί σας αρέσει να βάζεις βαθμολογία. Πάμε λοιπόν να το δούμε με νούμερα. Το θέμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως κάναμε μικρή. Ναι, ναι. Αν μια κοπέλα είναι του 9, αυτή η κοπέλα μου έδειξε είναι του 10. Με τη βερμούδα πάει στο 9. Αν κάνει και το φρύδι χάλια, πάει στο 7. Αν κάνει και κάτι άλλο χάλια, πάει στο 6. Έτσι πάνε αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι πάνε
1: δηλαδή αυτά. Μπορεί να χάσει ή να κερδίσει 3 πόντους. 3 βαθμούς.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αναλόγως, ναι.
0: Να καλησπερίσουμε, καλή σεζόν και για σένα, τη φίλη μας την Κυριάκη που μας ακούει.
1: Καλησπέρα Κυριάκη.
0: Μόνο...
1: Η Κυριακή, να κάνω ανάγκη μια παρένθεση.
0: Ναι.
1: Η Κυριακή νομίζω είναι μια κοπέλα που τίνεται πολύ σεξ, πολύ ωραία και μπράβο της γι' αυτό.
0: Είναι σεξ όμως η ίδια, είναι. Εσύ που την ξέρεις και από...
1: Είναι.
0: Είναι σεξ, μάλιστα.
1: Είναι.
0: Πολύ καλό. Άρα λοιπόν το σεξ ντύσιμο με τη σεξ παρουσία την κάνει εκρηκτική.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι εκρηκτική.
1: Προσέχει ρε παιδί μου, θέλει να είναι σεξ, πώς το λένε.
0: Είναι εκρηκτική.
1: Και αυτό είναι πολύ θετικό, έτσι. Ναι, θέλει. Το επιδιώκει, θέλει. Της αρέσει.
0: Της αρέσει. Λοιπόν, ερώτηση. Μόνο με γυναίκε, τι λέει, μόνο με γίνεται που βάφεται... μόνο με γυναίκες. Έχει κάνει λάθος. Μόνο με γυναίκες που βάφονται βγαίνει ο Βασίλης.
1: Δεν βγαίνω μόνο με γυναίκες που βάφονται, αλλά μου αρέσει να βάφει τη γυναίκα. Δεν σου λέω τώρα να το παρακάνει. αλλά να έχει περιποιηθεί, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα να έχει βαφτεί λίγο όσο πρέπει. Έτσι.
0: Συμφωνώ,
1: γιατί
0: είπα,
1: εγώ το παίρνω, δηλαδή άμα μου έρθει η άλλη ατιμέλητη, δηλαδή δεν έχει διαφερθεί, το είναι και λίγο προσβλητικό, ρε παιδί μου, ότι δεν σε υπολογίζει, ότι βγήκε, εντάξει, απλά βγει να βγει και δεν σε υπολογίζει, καταλαβές.
0: Ξέρεις τι παρατήρησα όμως, Βασίλη, ότι εμείς λέμε για τις γυναίκες και δεν λένε για μας κάτι.
1: Εντάξει, δηλαδή, εγώ γενικά προσέχω, όταν...
0: Δεν είναι για
1: εγώ
0: μας ότι...
1: όταν. Ορίστε, δεν είναι για μας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ είπα η Βερμούδα, εγώ είπα τα φρύδια. Τι κάνουμε, ρε κορίτσια, εμείς σε σχέση με παλιά που είναι λάθος? Πείτε μας, όχι, δεν το λέω ειρωνικά. Τι κάνουμε εμείς λάθος, τι σας ενοχλεί σε εμάς? Εγώ είπα δύο πραγματάκια και ο Βασίλης. Ο Γεωργίου λέει, ο Αλέξανδρος, ο Βερμουδομάχος. Πάντως, εμένα δεν μου αρέσουν τα τζιν σε γυναίκες εκτός από τζάκετ. Εντάξει. Το τζιν δεν είναι το καλύτερο, έτσι, αλλά αντέχεται. Δεν υπάρχει θέμα με το τζιν. Το αντέχουμε το τζιν. Το αντέχουμε. Το δεχόμαστε. Εντάξει, το δεχόμαστε εύκολα. Είναι καθημερινό ρούχο. Το τζιν δεν υπάρχει πρόβλημα με το τζιν. Υπάρχουν και ωραία τζιν.
1: Εντάξει, αρκεί να μην είναι blue jean όμως. Αρκεί να μην είναι blue jean.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει. Ξέρεις,
1: το αντρικό.
0: Το αντρικό,
1: Εντάξει, τα blue jean τώρα δεν μ' αρέσουν. Να είναι, παιδί μου, παντελόνι. Πώς το λέω, όχι τζιν, παντελόνι.
0: Προτιμάμε φούστες και φορέματα. Εντάξει, και τζιν δεν έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Φούστα και λίγο κοντή, έτσι, όχι μέχρι τον αστράγαλο. Λες
0: ναι,
1: και πηγαίνουμε
0: σε... Εννοείται αυτό.
1: Στο μοναστήρι.
0: Εννοείται αυτό.
1: Έτσι. Ωραία, ωραία. Να πάρει και καμιά κοπέλα να μας πει και αυτή τη γνώμη της.
0: Ο Γιάννος λέει, αυτός Αλέξανδρε, για μένα, από τις μεγαλύτερες ξενέρες, είναι το μαύρο μπλε κραγιόν και το μαύρο πεντικιούρ στα νύχια, σαν να πηγαίνει σε κηδεία. Ξενέρωσα με την πρώτη. Εγώ θέλω κόκκινο της φωτιάς ή ένα ροζάκι έστω, λέει ο Γιάννος.
1: Ναι, συμφωνώ. Ο Γιάννος έχει γούστο.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ.
0: Οκ, ρε Μπιλή.
1: Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Γεια. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Αυτή είναι η Styx. Εμείς ακούμε Boat on the River, ένα κομμάτι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Ακριβώς 31 μετά τις 12.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Καλώς τη Δώρα. Πώς είσαι?
1: Τι λέει?
0: Λίγο στεναχωρημένος από το τρίποδο του Οσμάν, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, ήταν βλακία, αλλά τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: άρα τώρα θα δούμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το βράδυ. Θα δούμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το βράδυ.
1: Δεν βλέπω εγώ άλλα μάτς.
0: Σωστή.
1: Δεν ενδιαφέρομαι.
0: Σωστή. Πολύ σωστή. Μάλιστα, πώς είσαι, εντάξει, όλα καλά το Σαββατοκύριακο σου?
1: Όλα καλά, σήμερα είχα και ρεπό.
0: Μπράβο, τέλεια. Για πες μου ρε τώρα, γιατί μέχρι τώρα οι απόψεις δίστανται. Ποια είναι η δική σου οπτική?
1: Ναι, να πω, γιατί να μην πω κι εγώ. Τι να πω?
0: Τι να πεις? Συμφωνείς μαζί μου ή με τους Σουηδούς?
1: Κοίτα, μαζί σου συμφωνώ σε αρκετά, αλλά όχι σε όλα. Δηλαδή ας πούμε τώρα, εντάξει, για τα φρύδια και γιατί ότι όλες έχουν γίνει το ίδιο, συμφωνώ, εννοείται. Τώρα για τον ντύσιμο, εντάξει, εκεί θα διαφωνήσω λίγο.
0: Εσύ φοράς βερμούδες?
1: Βερμούδες όχι, δεν φοράω.
0: Ορίστε.
1: Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, όπως κάτι άκουσα για γραβάτα. Έχω βάλει και εγώ γραβάτα. Παλιότερα βέβαια, στα πολύ πιο μικρή.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι ένα ντύσιμο κι αυτό.
0: Ρε παιδί μου. Σημασία έχει ότι τώρα δεν φοράς γραβάτες, δηλαδή δεν βγαίνεις έξω με γραβάτες.
1: Όχι, τώρα εντάξει, δεν έχω.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Ορίστε, δεν βγαίνεις έξω με γραβάτες. Ούτε με βερμούδες, ούτε με φρύδια ίδια με την άλλη, ίδια με τη γειτόνισσα.
1: Όχι, δεν μου αρέσει και εμένα το τουάζ τα φρύδια.
0: Ορίστε, άρα συμφωνούμε.
1: Ναι, τώρα απλά λέγατε εκεί με τον Βασίλη που άκουγα λίγο για το πώς πρέπει να ντύνεται. Φούστες, εντάξει ρε παιδί μου. Εκεί λίγο, εντάξει. Μπορεί να θέλω να βάλω παντελόνι, μπορεί να βάλω τζιν.
0: Εγώ δεν είπα για το παντελόνι τίποτα, ο Βασίλης είπε.
1: Ναι, για φούστες έλεγες και εσύ όμως ρε παιδί μου αυτό.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά με το παντελόνι δεν έχω πρόβλημα. Το αποδέχομαι. Δεν έχω θέμα. Το έχω συνηθίσει, πάνω και ωραία παντελόνια. Το έχω συνηθίσει, δεν είναι θέμα. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι και το χειρότερο. Δεν δηλαδή με ξενερώνει, ούτε θεωρώ ότι την κολακεύει. Εντάξει, υπάρχουν και ωραία παντελόνια που κολακεύουν κάποιες γυναίκες, άμα είναι ωραία. Εντάξει. Δεν έχω θέμα με το παντελόνι. Ο Βασίλης έχει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Επίσης, έτσι, να σου πω και κάτι άλλο που δεν είπα πριν, το ξέχασα πριν να το αναφέρω. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που δεν μ' αρέσουν από γυναικείο στόμα.
1: Κάποιες λέξεις.
0: Ναι.
1: Αν άκουσα καλά, ναι.
0: Ναι. Ας πούμε η λέξη τανιάρο. Αχ.
1: Τανιάρο.
0: Στανιάρα. Μου θυμίζουν δηλαδή Τζόι Σεβίδη στους μεν και τους δε. Και τους δεν. Δε. Όχι δεν, δεν καλά το είπα. Λοιπόν, δεν είναι τώρα ωραίο αυτό.
1: Εντάξει, συμφωνώ με αυτό. Τούτο και εμένα μου αρέσει.
0: Εντάξει, για να μην θεωρηθούμε ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή σεξιστές, γιατί δεν είμαστε. Έτσι. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον δεν είμαι και ούτε θα γίνω ποτέ. Θέλω να μου πεις εσύ, τι σε ενοχλεί στους άντρες? Δηλαδή, εγώ είπα, μίλησα για την ενεργειακή σεξουαλικότητα. Μίλα μας κι εσύ για την αντρική σεξουαλικότητα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει περιορίσει την αντρική σεξουαλικότητα?
1: Κοίτα, εντάξει, τώρα εγώ δεν κολλάω στο ντύσιμο τόσο. Εντάξει,
0: όχι, δεν έχει ένα συνηθισμένο ντύσιμο. Όχι, είναι πολλά πράγματα. Το ντύσιμο είναι ένα από αυτά. Μην κολλάς στο ντύσιμο.
1: Ναι, δεν κολλάω εκεί. Εγώ παρατηρώ άλλα πράγματα. Τον τρόπο που φέρεται. Όχι σε μένα, στο περιβάλλον. Την ώρα που είναι μαζί μου. Την ώρα που είναι μαζί μου, ας πούμε.
0: Θες να πεις ένα παράδειγμα?
1: Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, αν έχει χιούμορ. Όχι με μένα απαραίτητα, με την κοπέλα που σερβίρει. Εμένα μου αρέσει αυτό, να έχει λίγο χιούμορ, όχι να τα ρίχνει. Εντάξει, υπάρχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να είναι χαλαρός. Εντάξει, αλλά Ως συμπεριφορά. Τώρα θα δες το γλυκό, αυτό είναι άλλο. Απλά είναι ένα καλό στοιχείο, αυτό θέλω να πω.
0: Mm-hmm. Λα θεωρείς ότι δεν έχουν χιούμορ οι σημερινοί άντρες, ας πούμε?
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Απλά... Όχι,
0: είναι αυτό που λείπει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, είπα.
1: Που είναι αυτό που λείπει.
0: Θα σου πω. Ναι. Εγώ είπα, ας πούμε, συγκεκριμένα πράγματα. Ότι οι γυναίκες του σήμερα, όπως δεν μου άρεσε, ας πούμε, στα 80s που ήμουν πολύ πιτσιρίκος. Έτσι, το μαλλί αυτό το σγουρό που είχαν όλες οι γυναίκες. Έτσι. Δεν μου άρεσε. Σου άρεσε?
1: Τότε ήταν όμως.
0: Κανούδα. Δεν
1: τότε
0: μου άρεσε.
1: Ήταν αυτό.
0: Δεν μου άρεσε το σγκρομάλι. Δεν μου άρεσε.
1: Ναι, δεν ήταν ωραίο.
0: Δεν ήταν ωραίο. Όπως δεν μου άρεσε αυτό.
1: Δεν ήταν ωραίο, ναι.
0: Έτσι. Έτσι δεν μου αρέσει και αυτό που βλέπω. Δηλαδή στα 90s μου άρεσε πιο πολύ το γυναικείο ντύσιμο από ότι στα Zeros μου άρεσε πιο πολύ το γυναικείο ντύσιμο.
1: Ναι.
0: Στα Zeros. Και στα 90s προς το τέλη ήταν ωραίο το ντύσιμο. Αλλά τώρα ντύσιμο 80s, εντάξει, ωραία εποχή για κάποιους που την έχουν ζήσει, αλλά τώρα αυτό το μαλλί, η αφάνα που είχαν κάποιες, δεν ήταν σεξουαλική αυτή η αφάνα, sorry κιόλας δηλαδή, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ απλά στις συμπεριφορές μπαίνω, βλέπω εντάξει ότι...
0: Ναι, και η συμπεριφορά μπορεί να είναι σεξουαλική ή μη πολλές φορές. Πες μου μια συμπεριφορά που είναι μη σεξουαλική στον άντρα στις μέρες μας.
1: Τι να σου πω τώρα, θα σου το πω απλά. Εμένα, ας πούμε, αν δεν μου στείλει μήνυμα. Εντάξει, δηλαδή, θα σου πω απλά. Αν γνωριστήκαμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Στέλνω εγώ μήνυμα. Δεν στείλει αυτός. Κάπου ξενερώνω. Γιατί δεν θα στέλνω εγώ. Και οπότε από αυτό βλέπω ότι κάτι δεν τον ενδιαφέρει. Οπότε, γιατί να το κουράζω.
0: Έχω να σου πω ένα στοιχείο έτσι, που θεωρώ μη σεξουαλικό στους άντρες της εποχής. Μπαίνω στο τρυπάκι του μηνύματος, του Facebook, του Instagram και δεν παίρνω ένα τηλέφωνο να μιλήσουν. Να ακούσω τη φωνή τους, να υπάρχει αυτός ο ωραίος, ο ανοιχτός διάβλος.
1: Εντάξει, αυτό είναι της εποχής. Ειδικά όταν νεότερα παιδιά.
0: Να την ακούσεις, να την πειράξεις. Τι να πειράξεις από το Facebook, με χαμογελάκια?
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό. Δηλαδή ένα τηλεφώνημα. Εγώ θυμάμαι είχα μια φίλη που γουστάρει ένα τύπο. Μια φορά την πήρε τηλέφωνο, μου λέει άκουσα τη φωνή του και πόσο έτσι επιβλητική και αυτά. Τρόμαξα, λέει. Μου σηκώθηκε η τρίχα κάκελ.
1: Εντάξει, είναι λίγο εντολογή.
0: Είναι, ρε παιδί μου, θα μου πεις τώρα. Δεν φταίνει, άρχισε η εποχή. Δεν με ενδιαφέρει. Κάνε κάτι διαφορετικό. Βγες από την εποχή και δείξε τη δύναμή σου, το δυναμισμό σου. Κόντρα σε όλα. Κόντρα σε όλα.
1: Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Να
0: υπάρχει σαν την Δώρα που είναι παραδοσιακά. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Μιλάμε εμείς στο Facebook, τσακωνόμαστε. Έχουμε μια διαφωνία. Παίρνω το τηλέφωνο και σου λέω, Δώρα μου, ας αφήσουμε τώρα το διάλογο που είχαμε και ας πούμε τίποτα άλλο. Δεν θα σου αρέσει? Δεν είναι σεξουαλικό αυτό?
1: Ναι. Ναι, είναι όντως. Εντάξει, σίγουρα.
0: Αυτό, άντρας, πυγμή. Παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, καταλαβαίνει ότι η κατάσταση πάει χάλια.
1: Ναι, αυτό όμως προϋποθέτει ότι έχεις αντίληψη.
0: Έχεις αντίληψη, βέβαια.
1: Αυτό βέβαια προϋποθέτει. Ότι δεν είσαι κολλημένος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει και η σεξουαλικότητα σε μερικούς χωρίς μεγάλη αντίληψη. Έτσι, αλλά οι έχοντες αυτή τη σεξουαλικότητα χωρίς την αντίληψη. Γρήγορα σταματάνε να την εκπέμπουν στις γυναίκες γιατί άλλες.
1: Μα καταρχήν αυτό που είπες, ας πούμε, είναι κάτι που δεν θα το περιμένεις. Δηλαδή θα ανέξει κάποιο εντάξει, δεν συμφωνείς και γίνεις έντονο τόνο και οι δύο θα είστε κάπως.
0: Ναι.
1: Έτσι κάπως, δηλαδή ο καθένας υποστηρίζει το δικό του.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αν κάνει κάτι τέτοιο, εντάξει, λες, το βλέπει αλλιώς ή okay, η βλακεία και των δυο μας, ας πούμε, που καθόμαστε τώρα και αν δεν είναι κάτι
0: ναι,
1: ή και ό,τι ναι και να είναι. Απλά βλέπεις τη διάθεση του άλλου να μην κολλήσεις αυτό.
0: Έτσι, σωστό. Δεν είναι κολλημένος. Να σου πω και κάτι άλλο. Έχω ένα φίλο, θυμάμαι, που είχε πάει στην Αράχοβα με μια κοπέλα. Στην Αράχοβα είχε περάσει καλά, μου λέει πήγε πολύ ωραία εκδρομή. Στο τέλος φύγαμε έτσι, ήμασταν πολύ κοντά, με φίλοι στο Μάγουλο, αισθάνθηκε μια ζεστασιά, αισθάνθηκε ότι κάτι τρέχει ανάμεσά μας. Πολύ ωραία. Τον άκουσα πολύ χαρούμενο, λέω εντάξει, μπράβο, χάρηκα πολύ. Ωραία, του λέω προχώρα, του λέω αφού σου αρέσει και φαίνεται ότι σου αρέσει, προχώρα. Και τι κάνει ρε εσύ, τι κάνει ρε εσύ τώρα, τι κάνει ο τύπος. Στέλνει μήνυμα την επόμενη μέρα, έτσι, για μια καινούργια εκδρομή στην κοπέλα.
1: Ναι.
0: Ψέματα, ψέματα. Όχι με καινούργια εκδρομή. Στέλνει μήνυμα στην κοπέλα για κάτι άσχετο. Για κάτι άσχετο. Απαντάει στο άσχετο η κοπέλα και μετά στέλνει μια καινούργια εκδρομή. Αντί να πει στην κοπέλα να βγούνε ένα βράδυ έξω, της είπε για μια καινούργια εκδρομή. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι καλό.
0: Η πυγμή, η ανδρική, έτσι. Σεξουαλικότητα. Γιατί...
1: Μα δεν είναι. Εγώ, ας πούμε, αν μου έλεγε κάτι τέτοιο. Ναι, πες μου, θα σου πω και εγώ μετά.
0: Ωραία η ντροπή μερικές φορές, αλλά πολλές φορές η σεξουαλικότητα έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση που εκπέμπει ένας άντρας.
1: Ειδικά
0: στον άντρα. Εντάξει, έτσι. Στη γυναίκα όχι τόσο πολύ. Στον άντρα η αυτοπεποίθηση εκπέμπει σεξουαλικότητα.
1: Ναι, αλλά έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Σου είπα εγώ πριν, αν δεν στείλει μήνυμα και εγώ γεια σας, δεν θα κάτσω να κάνω κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή το βλέπω και ως κακό σημάδι η πολλή αυτοπεποίθηση, δεν μου αρέσει.
0: Εντάξει, δεν σου αρέσει, ναι, δεν σου αρέσει. Δεν σου αρέσει γιατί δεν σε συμφέρει κιόλας, έτσι.
1: Ορίστε,
0: δεν σου αρέσει,
1: να έχει αυτοπεποίθηση, απλά να μην την έχει σε ό,τι αφορά μεταξύ μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν σου αρέσει, αυτό. Δεν σε συμφέρει αυτό.
1: Δηλαδή όχι, δεν με συμφέρει. Όχι, όχι, δεν με συμφέρει. Δεν είναι αυτό. Ξενερώνω.
0: Ξενερώνεις,
1: okay. Απλά. Απλά ξενερώνω. Δεν, με... δεν.
0: Δηλαδή να μην φτάσουμε σε επίπεδο ναρκισισμού.
1: Δεν ξέρω αν είναι ναρκισισμός. Δεν τον έχω. Mm-hmm. Απλά δεν μ' αρέσει να κυνηγάω κανέναν.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτό. Δεν κυνηγάω okay, κανέναν. Ναι. Αν έχω δείγματα ότι... ότι δεν μου αρέσουν, δεν κυνηγάω κανέναν. Mm-hmm. Ναι. Γιατί θα έπρεπε να κυνηγάω, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Mm-hmm. Θεωρείς ότι τα κορίτσια
1: απλά...
0: του... Πες, sorry.
1: Απλά είπες πριν ότι ο φίλος σου είπε για εκδρομή πάλι.
0: Ναι.
1: Εγμένα θα πήγαινε το μυαλό μου αν μου έλεγε πάλι για εκδρομή. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, για εκδρομές με θέλεις.
0: Έλατε. Έλατε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έλατε.
1: Τι να κάνω, δηλαδή για τις εκδρομές είμαι.
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: φοβόταν.
1: Με έχεις.
0: Ναι,
1: αυτό ακριβώς φοβάσαι να πάμε να πιούμε ένα ποτό.
0: Αυτό φοβήθηκε όμως. Αυτό φοβήθηκε. Με αποτέλεσμα να μην ξαναδεί την κοπέλα ποτέ. Δεν πήγε εκδρομή η κοπέλα μαζί του και δεν τον ξανάειδε ποτέ. Πες μου.
1: Ναι, γιατί αυτό προφανώς σκέφτηκε και εκείνη. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Όταν λοιπόν μια εκδρομή στην Αράχοβα εξελίσσεται πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ομαλά, την επόμενη μέρα εσύ από τον άντρα αυτόν. Τι θέλεις, τι ζητάς?
1: Να με πάρει ένα τηλέφωνο και από εκεί και πέρα να κανονίσουμε να βγούμε.
0: Ωραία.
1: Να πιούμε ένα καφέ.
0: Όχι να σου στείλει μήνυμα, να σε πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι, εντάξει τώρα, εντάξει. Να με πάρει τηλέφωνο.
0: Όταν έχεις περάσει μια μέρα μαζί, περιμένεις τηλέφωνο, όχι μήνυμα.
1: Περιμένεις, ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Τώρα, ξέρεις γιατί μ' αρέσεις? Γιατί είσαι παραδοσιακή. Είσαι παραδοσιακή.
1: Δεν είμαι. Είμαι παραδοσιακή. Με δύο διαζύγια δεν με λες παραδοσιακή. Δηλαδή είμαι. Δεν ξέρω πώς να με χαρακτηρίσω.
0: Είσαι παραδοσιακή, ρε παιδί μου. Είσαι παραδοσιακή.
1: Με δύο διαζύγια.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό. Οι καινούργιες βολεύονται και με μήνυμα.
1: Εντάξει. Βολεύονται, Μάκη. Ξέρεις γιατί, ξέρεις γιατί βολεύονται. Mm-hmm. Γιατί η εποχή τους είναι τέτοια.
0: Ακριβώς.
1: Η εποχή τους είναι τέτοια.
0: Άρα δεν είναι παραδοσιακές, είναι της εποχής.
1: Α, κοίτα να δεις. Εμένα ένα κοριτσάκι κάτω από τα 30 που με έκανε φυσιοθεραπεία μου λέει θα πάω να κάνω μπότοξ. Την okay. κοιτάω. Τι λες, λέω, συγγνώμη, λέω, έχεις βάλει ποτέ κρέμα στο πρόσωπο? Όχι. Και θα πάει να κάνεις μπότοξ. Δηλαδή, δεν κόβει το μυαλό.
0: Είναι άλλη φιλοσοφία.
1: Αυτό το Instagram τους έχει κάψει το μυαλό.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Τους έχει κάψει το μυαλό.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να πω.
0: Ξέρεις, καμιά φορά που πηγαίνω σε κανένα συνεργείο, ας πούμε, με ανθρώπους που ξυπνάνε νωρίς και δεν πολύ μπαίνουν σε Instagram και δουλεύουν πολύ και αυτά, νιώθω ότι την ατμόσφαιρα των 90s, ας πούμε. Ξέρεις, αυτοί που δουλεύουν πολύ και κοιμούνται νωρίς και αυτά, δεν μπαίνουν τόσο πολύ σε social media. Και είναι διαφορετικοί άνθρωποι.
1: Σίγουρα είναι διαφορετικοί.
0: Αλλά εντάξει, είναι λίγοι αυτοί. Πλέον.
1: Ναι, σίγουρα είναι λίγοι.
0: Μάλιστα τώρα.
1: Δεν πειράζει. Για τους λίγους είμαστε, δεν είμαστε για τους πολλούς.
0: Για τους λίγους. Σε ευχαριστούμε πολύ που τηλεφώνησες.
1: Έγινε. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Δώρα.

Λοιπόν, για 10 λεπτά ακόμα σας περιμένουμε στο 690-90-70-401. Καλείτε από Viber σε Viber. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στα σελίδα του σταθμού γράφοντας free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το χώρο για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να βρείτε και στο Facebook Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε Κοντόπουλος και UNT και φωτογραφία του Simple Man. Λοιπόν, 690-90-70-401, καλείτε από Viber σε Viber, 690-90-701. Του Γιάννου του αρέσει το Στάνιαρα, Στάνιαρες, φάει ένα Snickers. Τα ξηγούσαν αυτά, Γιάννου.

ωραία παράταση λέει τώρα. Ναι, τώρα μας αρέσουν οι παρατάσεις, αν είμαστε εμείς που τις δεχόμαστε, έτσι, γιατί πολλές φορές η παράταση, όταν βλέπουμε έναν αγώνα, είναι ότι χειρότερο.

Καλώς το Δημήτρη. Καλημέρα και από μένα, Λεμής, από την Ίδρα. Ο Δημήτρης, ο φωτιάς, φουντώνει με ό,τι ακούει. Καλό. Που μας εύχεται καλή ραδιοφωνική σεζόν. Καλημέρα στον Κυριάκο και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και του σταθμού.

Λοιπόν, εμείς την πήραμε την παράταση. Εσείς τώρα τι θα κάνετε? Καλέσετε για να τα πούμε, για να συζητήσουμε και ό,τι σας απασχολεί και φυσικά αν θέλετε, αν έχετε όρεξη. Να μας πείτε την άποψή σας για τη γυναικεία και την ανδρική σεξουαλικότητα στις μέρες μας. Ξέρω ότι κάποιοι είναι ντροπαλοί και ξέρω και κάποιες ντροπαλές, έχω ακούσει πολλά για αυτές. Ένα έχω να πω, μην τρέπεστε. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και θα περάσουμε τέλεια στο τηλεφώνημα, να είστε σίγουροι.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Και μιας και μιλάμε για τη σεξουαλικότητα, θέλω να μου πείτε την άποψή σας, ξεκάθαρα, έτσι. Για να δω τελικά αν είμαστε τόσο διαφορετικοί όσο νομίζω μερικές φορές και τόσο ίδιοι άλλες φορές.

στη σειρά η Μεν και η Δεν τη βλέπατε όλοι. Έτσι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην έχει δει κάποια επεισόδια αυτής της σειράς. Ακόμα και η σειρά του Αντένα, δεκαετία 90, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Με Χάρη Ρώμα, Στέλιο Μάινα, Άννα Κουρή και Τσόι Σεβίδη, αυτή η τελευταία είναι το πρόσωπο που θέλω να ασχοληθούμε, έτσι. Είμαστε αυτή η συμπεριφορά που είχε στο σίριαλ, έτσι. Αυτή η συμπεριφορά λοιπόν που είχε η Τσόι Σεβίδη στο σίριαλ. Ειλικρινά, παιδιά. Δεν ήταν ο ορισμός της αντισεξουαλικής συμπεριφοράς. Πείτε μου ειλικρινά, δηλαδή τώρα... Υπάρχει κάποιος εδώ που να μην βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά αντισεξουαλική? Υπάρχει κάποιος? Την Aerox Set, Spending My Time, ακούμε ακριβώς 4 μετά τη 1.

θυμάμαι, γιατί εντάξει, τότε θα μπορούσα να ξέρω πράγματα, αλλά έχω διαβάσει για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες και το συγκεκριμένο συγκρότημα. Γιατί είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, με κομματάρες.

Για να ακούσουμε και άλλους φίλους και φίλες. Πάμε. 690-90-70-401. Πάμε. 690-90-70-401. Καλύτερα από Viber σε Viber. Μην τρέπεστε. Πάμε.

ευχαριστούμε τη Μαρία, η οποία μας γράφει. Μισό λεπτάκι γιατί. Α, ωραία. Συμφωνώ για την έλλειψη θηλυκότητας στις γυναίκες σήμερα, αλλά και αρενοπότητα στους άντρες. Ωραία. Μαρία, ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Και θα ήθελα πολύ να το συζητήσουμε για ένα αερίος, αν μπορείς. 690 90 70 401 από Viber σε Viber.

Καλημέρα στο Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης θέλει να ακούσει τη Μαρία, μας λέει. Να εξηγήσει αυτό για την αρενοπότητα των ανδρών. Καλώς όρισες την παρέα μας και εσύ, Δημοσθένη.

Καλησπέρα στον Κώστα που θέλει να ακούσει και αυτό τη Μαρία. Τι γίνεται με τη Μαρία? Μαρία δεν έχετε ακούσει ποτέ και Μαρία ζητάτε στον αέρα. Βρέσε κάτι να ξέρετε εσείς.

Λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Φωτιάς, λέει και από το Ρετυρέ και από πιο πριν στο Ρετυρέ ήταν πολύ αντισεξουαλική η Τζόι Σεβίδη. Όντως, έχεις δίκιο. Δεν έβγαζε κατά με ποτέ σεξουαλικότητα, αλλά αντιθέτως έβγαζε πολύ ανδρισμό και παραρνητισμό. Μαζί σου, μαζί σου. Δεν τα έφτιαχνα ποτέ μαζί της, Δημήτρη.

Γιώργος Γεωργίου για τη συνέχεια. Συμπεριφορά ήταν αντισεξουαλική πλην του τίμου δηλαδή, που ταιριάζαν, αν και το καταπίεζε. Να ακούσουμε τη Μαρία, λέει ο Τζόρτζ. Ο Γεωργίου. Λοιπόν, Μαρία, σε έχουν ζητήσει τρεις άντρες ήδη.

Λοιπόν, για να δούμε. Η Μαρία συνεχίζει. Ανήκω σε ζητήσεις, το ξέρω. Μεγάλη συζήτηση. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι. Ορίστε και ο Δημήτρης τώρα. Κόλλησε με αυτό που είπες. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο, Μαρία. Πετάς μια κουβέντα για την αρενοπότητα. Που έτσι είναι, αλλά θέλουμε να το τεκμηριώσεις.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, κατά τη Μαρία, έχουμε χάσει τον ανδρισμό. Μήπως να σταματήσουν να ασχολούνται με τα social και να δίνουν σημασία δεξιά και αριστερά. Μπας και βρούμε κάποιο κίνητρο και μας πλησιάσουμε. Εδώ δεν μπορώ να του πω τίποτα του Δημήτρη Μαρία όμως. Γιατί όταν κάποιος βλέπει μια γυναίκα του αρέσει και θέλει να μιλήσει γιατί βλέπει στο κινητό εκεί και να μην σηκώνει κεφάλι, sorry, αλλά δεν φταίει ο άλλος που δεν βγάζει τίποτα εκείνη τη στιγμή. Δεν φταίει και ο φωτιάς που δεν μιλάει. Χρειάζεται που δεν του δίνει καθόλου σημασία και ο φωτιάς παίρνει το καπελάκι του

θέλει, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται. Ας αφήσουμε το μυστήριο. Ας αφήσουμε χώρο στο μυστήριο. Μάλιστα. Η Μαρία ψηφίζει τις πύλες του ανεξήγητου.

είμαστε παλιά Μαρία. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια Μαρία. Τι θα γίνει ρε παιδιά σήμερα? Μια Μαρία θέλουμε, μια Μαρία. Θέλουμε μια Μαρία σήμερα. Αλλιώς δεν κλείνουμε, μια Μαρία. Και τη Μαρία, Angel. Αντίθεση Μαρία, Angel. Λοιπόν, πάντα έχεις υποστηρικτικό κοινό όσον αφορά τις νέες ακροατρίες. Έτσι είναι. Αλλά και τις παλιές. Πώς θέλετε να ακούσετε τώρα τη Μαρία Angel, τώρα, ψηφίστε.

copain. Έχω και ένα κρύωμα από το καλοκαίρι και ακόμα δηλαδή ο λαιμός μου έφτιαξε 100%. Λοιπόν, 690-90-70-401. Καλύτερα από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Περιμένοντας μια Μαρία και όχι μόνο.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Κοτόπουλε?
0: Καλημέρα.
1: Ζητήσατε κάποια Μαρία τώρα? Ποια Μαρία θέλετε, δεν ξέρω.
0: Μαρία ζητήσαμε. Είσαι η Μαρία λοιπόν?
1: Είμαι η Μαρία.
0: Εγώ και ξέρω ποια Μαρία είσαι. Δεν θα πω όμως, έτσι.
1: Εάν δεν ήξερες θα ανησυχούσα, αλήθεια το λέω.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Λοιπόν, οι παλιοί ξέρουν ποια είσαι ή ποια δεν είσαι.
1: Ναι. Έτσι
0: δεν είναι, γιατί άμα είσαι καινούρια Μαρία, δεν σε ξέρουν οι παλιοί. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Ωραία, λοιπόν, να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι.
0: Ωραία, λοιπόν, είναι η Μαρία Άντζελ, παιδιά, θρυλική ακροάτρια, θρυλική Μαρία. Επανακάμψασα, είναι η σωστή λέξη, ή με σωστή μετοχή. Πώς είσαι, Μαρία?
1: Εγώ να σου πω ότι σαν φαν που έβλεπα συνέχεια Μιλάγκρος η Αντίθεση, το δέχτηκα με πολύ χαρά τον όρο Αντίθεση.
0: Μα είσαι Αντίθεση, αυτό είναι το χαρακτηριστικό σου. Είσαι Αντίθεση. Δεν θα σέβεσαι με τίποτα. Με τίποτα. Δεν μπαίνει σε καλούπια.
1: Ναι.
0: Με τίποτα. Αλέγκρο.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά. Σας ακούμε και χαλαρώνουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Σάββατο κιόλας, Κυριακή δεν δουλεύεις. Το καλύτερο σου, που δεν δουλεύεις Κυριακή.
1: Και όχι μόνο, γενικά δεν δουλεύω.
0: Α, σταμάτησες.
1: Με απέλησαν.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Το Φεβρουάριο.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος που έγινε αυτό?
1: Είχα πολύ καλές συναδέλφους που πρέπει να, αν ζούσα στο προπατορικό αμάρτημα, μπορεί να μου το φορτώνανε και αυτό.
0: Α,
1: με γλίτωσε που δεν είχα γεννηθεί τώρα. Ναι.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι, είναι από τον Νοέμβρη πολλά μαζεμένα που περνάω και ακόμα χτυπιέμαι λύπητα, αλλά εντάξει, θα το βάζουμε κάτω. Όσο είμαστε όρθιοι και αναπνέουμε, το παλεύουμε. Εσείς πώς περάσατε το καλοκαίρι σας?
0: Εμείς περάσαμε πολύ καλά. Πες μας τώρα γιατί, τι σου κάνανε? Πες μας τώρα γιατί, αυτό τώρα έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Δηλαδή,
1: τίποτα,
0: θέλω να μάθω εγώ προσωπικά.
1: Κυράνης, για να σου το πω αυτό, θέλει να σου πει.
0: Πες με λίγα λόγια, ότι σε έθαψαν. Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Σταύρος θα μας δώσει και λίγο παράταση. Αν χρειαστεί, γιατί τώρα κάτσε. Ολόκληρη Angel επανήλθε.
1: Κοίτα, θα σου το πω στο οπτικά για να καταλάβεις. Εγώ από τον Νοέμβριο έχω ένα θέμα με τη μάνα μου. Μου πέσε κάτω, μου σκοτώθηκε. Εν ολίγης. Και την έχω. Είμαι λίγο τύπου νοσηλεύτρια 24 ώρες το 24ωρο. Και είχα ζητήσει για λίγο καιρό, κάποιο μήνα, κάποια πράγματα στα ωράρια για να μπορέσω να την βοηθήσω με ψυχοθεραπείες και αυτά. Και κάπου λίγο. Στην αρχή το δεχτήκανε, μετά σιγά σιγά κάπου είχαν αρχίσει να τσινάνε. Άκουσα και διάφορα.
0: Ήξεραν τον λόγο.
1: Ήξεραν, εννοείται ότι τον ήξεραν. Και εννοείται ότι δεν επηρεάζει το ωράριο. Δηλαδή, π.χ. να σου πω, ζήτησα ας πούμε Δευτέρα να έχω ρεπό και Πέμπτη να είμαι βράδυ. Αλλά δεν άλλασε κάτι. Όλα τα κορίτσια μπορούσαν να αλλάξουν να πάρουν και το ρεπό και το ωράριο. Δηλαδή δεν έκανε μεγάλο.
0: Δεν έχουν κάποια κοπέλα?
1: Όχι. Και τέλος πάντων, γενικά είχα περάσει πολλά από τότε που έπεσε η μάνα μου, άκουσα πολλά μέχρι και το τι είναι επιλογή μου, ότι είμαι μόνη μου και τα περνάω όλα αυτά. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή γενικά έγινε μία κλίκα, γιατί ήρθε μια άλλη συνάδελφος που μας έκανε άνω κάτω και δεν με περίμενε με το μέρος της.
0: Στο Κωνσταντίνο και Ελένη, η θεία του Κωνσταντίνου, κάπως έτσι δηλαδή.
1: Και χειρότερα. Τέλος πάντων, δεν με πήρε εμένα και εγώ. Με το που ήρθε, με το που έσκασε μύτη, μου χτύπησανε καμπανάκια.
0: Κατάλαβα.
1: Και άρχισε σιγά σιγά.
0: Έβαζε λόγια.
1: Ναι. Την είχα ψηλιαστεί τη δουλειά. Και ήμουν λίγο εκτός, δηλαδή δεν είχα μπει στην κλίκα, δεν με είχε κερδίσει εμένα. Εγώ επέμενα από την αρχή στο στιγμή που είχα σχηματίσει για εκείνη. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Αφού έχει πει ό,τι έχει πει αυτή, έχω ανακαλύψει τι έχει πει, ξέρω τι έχει πει. Κάποια στιγμή σκάω το Φεβρουάριο με την εβδομάδα την κανονική μου που δικαιούμουν, και με το που σκάω, την επόμενη μέρα μένει μέση μου και δεν μπορώ να σηκωθώ για κανένα λόγο. Και παίρνω τηλέφωνο, μιλάω με τον γιατρό, μου λέει: Μαρία, θα χρειαστείς αναρωτική. Δεν μπορείς να κάτσεις μια εβδομάδα, μου λέει.
0: Τι έχει πάθει μέσα σου, δίσκος ήταν.
1: Εγώ έχω θέμα, έχω δύο δισκοκύλες και αν κουραστώ πολύ ή κάνω κάποια απότομη κίνηση, μένω εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θέλω φυσικοθεραπείες επί τόπου. Και μου λέει, θα χρειαστείς άδεια. Λέω, εντάξει, λέω με ένα ενημερώσω. Τέλος πάντων, παίρνω στο μαγαζί τηλέφωνο, μιλάω με τη συνάδελφο. Τη λέω, μπορεί να χρειαστεί να λύσω. Τη λέω, έχω μείνει από τη μέση μου. Μου λέει, πες για να ξέρουμε και τα ωράρια. Τη λέω, εννοείται, δεν θα σας αφήσω τελευταία στιγμή. Σε μια-δυο μέρες, τη λέω, θα έχετε νέα μου. Και πώς γίνεται, με βοηθάει ο Θεός, δεν ξέρω ποιος με βοήθησε. Και αφήνει η κοπέλα ανοιχτό το τηλέφωνο. Και το κρατάω εγώ. Λες, κάτι με κράτησε. Και ακούω λοιπόν τον αδελφό μου να λέει στην ανακατόστονα ότι μπορεί να χρειαστεί να λείψει η Μαρία γιατί ήμουν η μέση της. Και ακούω τον συνάδελφο και της λέει, θα την πατήσω κάτω.
0: Άμα.
1: Δεν κάνω κάτι. Mm-hmm. Το κλείνω το τηλέφωνο μετά. Λέω να δω ποιος θα πατήσει ποιον σε το μαγαζί. Και με το που γυρίζω, αγίζω και βλέπω διάφορα να γίνονται γύρω μου, ώσπου κάποια στιγμή κατά τις 3 ώρα, με βάλαν και δούλεψα κιόλας, κατά τις 3 και με πιάνει η υπεύθυνη του προσωπικού και μου λέει, ξέρεις κάτι, η απόδοσή σου έχει πέσει στους τελευταίους 8 μήνες. Mm-hmm. Και καταλαβαίνω, λέω, καταρχάς που ξέρετε, λέω ότι έχει πέσει η απόδοσή μου 8 μήνες, δεν κόβουμε αποδείξω ονομαστικά. Mm-hmm. Δεν είστε κάθε μέρα στο μαγαζί να ξέρετε τις επιδόσεις μου. Λέω, θέλετε λίγο να σας ρωτήσουμε, λέω, τι ακριβώς έχει υποθεί για μένα, γιατί κάτι έχει υποθεί και το ξέρω εδώ και πολύ καιρό. Όχι, μου λέει, δεν έχει να κάνει στην αδέλφο σου. Λέω, δουλεύομαστε μεταξύ μας τώρα. Ξαφνικά έπεσε απόδοση με 8 μήνες. Και χωρίς καμία προειδοποίηση, πρώτα να μου πείτε κάτι, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, mm-hmm, μήπως mm-hmm. οτιδήποτε.
0: Μια σύσταση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εννοείσμα πολύ, μπαμπαμ, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς τίποτα.
0: Είχες αποζημίωση.
1: Ναι, πήρα.
0: Okay.
1: Πήρα. Μου τη βάλανε σε δώσεις και την πήρα. Okay. Και το μεταξύ κάποια στιγμή γυρίζει και μου λέει, και εμείς είχαμε μια υπεύθυνη όταν χαλάγαν τα συστήματα και την παίρναμε τηλέφωνο. Επειδή όμως αυτό ήταν ο φόβος και ο τρόμος, βάζανε εμένα μπροστά. Μου λέει, ξέρεις κάτι, και η Κατερίνα μου λέει, έκανε παράπονα. Λέω να σας πω κάτι. Ότι την έπαιρνα εγώ τηλέφωνο, δεν σημαίνει ότι εγώ έκανα τα λάθη. Τη φοβόντουσαν όλες και βάζανε εμένα, λέω, να παίρνω τηλέφωνο. Μην μπερδεύεστε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και σε γενικές γραμμές με απέλησαν. Βέβαια,
0: εντάξει, βρήκανε πάτημα τώρα, εντάξει, δεν ήταν.
1: Έφυγα πανηγυρικότατα, τις έκανα άνω κάτω, είπα και αυτά που έπρεπε να πω. Μαθαίναμε.
0: Mm-hmm.
1: Όχι απλά τους άγωσα, εν ολίγης τους πέταξε και κανένα δύο που γινόταν πίσω από την πλάτη τους. Καταρχάς, την καινούργια την έδωσε και στην υπεύθυνη. Λέω, να ξέρετε, έχει πει τα εξαμάξει σα. Δεν θέλει καν να συνεργαστεί μαζί σα. Δεν ξέρω πώς θα το βγάλετε πέρα.
0: Καλά τους έκανες.
1: Λοιπόν, και το θέμα δεν είναι αυτό. Αφού απολύομαι, αφού είμαι σε κακό χάλι, γιατί έχουν έρθει όλα μας σε μένα, δεν με αφήνουν και σε ησυχία. Και αρχίζουν και λαμβάνω μηνύματα ότι εγώ φταίω για ό,τι έγινε. Και ότι μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλληλο. Λέω, παιδιά, πονάτε το κεφάλι σας για λόγους υγείας έλειπα. Δεν διασκέδαζα στα μπουζούκια.
0: Mm-hmm.
1: Και με αποκορύφωμα, μουσκάκι που μία συνάδελφο με την οποία τα πήγαινα καλά, εξαιρετικά, mm-hmm. την υπερασπιζόμουν και πίσω από την πλάτη της, γιατί λέγανε γι' αυτή. Και αφού μουσκάκι αυτή μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, ψελοφτές και εσύ και το ένα και το άλλο.
0: Και οι φίλοι σου δηλαδή. Που
1: λέω,
0: μέσα,
1: Ναι, και γυρίζει και μου λέει, δεν μιλάω. Και λαμβάνω μήνυμα που μου λέει, και μην νομίζεις, δεν είμαι χασή, μου λέει. Ξέρω, μου λέει, τι έχεις κάνει και εσύ για μένα. Όχι, και γυρίζει το μάτι της τρελής και μου γυρίζει. Της λέω, άκου να σου πω, της λέω κάτι. Στο στέλνω ηχητικό, να το βάλετε τη Δευτέρα, να το ακούσετε και οι τρεις, για να ηρεμήσω πια, γιατί με έχετε εγκαστρώσει. Εσύ ειδικά δεν πρέπει να βγάζεις άχνα. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Σε έχω υποστηρίξει άπειρες φορές πίσω από την πλάτη σου. Δεν με έχεις αφήσει σε ρεπό και σε άδεια, σε ησυχία. Με παίρνεις χίλιες φορές τη μέρα τηλέφωνο, σε βοηθάω με το ταμείο και ανταποκρινόμενα σε όλες τις κλήσεις σου. Από εκεί και πέρα, δύο πράγματα θα σας πω. Πηγαίνετε σε μια εκκλησία, κάντε το σταυρό σας που είστε πολυμελείς οικογένειες. Και αν πάθει ένα συγγενής σας κάτι, τρέχουν 100. Εν αντιθέσει με εμένα που εγώ τους λέω, τρέχω μόνη μου. Και το δεύτερο. Πραγματικά αξίζεται μία την άλλη να δουλεύετε, να μην ξέρει μία πόσο έχει μπει στο μαχαίρι στην άλλη βαθιά, γιατί της λέω, αν είχα ανοίξει το στόμα μου με όλα αυτά που έχω δει και έχω ακούσει, θα σας είχα κάνει ένα μαγαζί άνω κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Μη με ξανανοχλήσετε, μη μου κάνετε κάτι, γιατί θα πάμε σε χειρότερα. Αν ξαναδώ μήνυμα σε μια από τις δύο, αν μου ξαναστείλει κάποια μήνυμα, θα γίνεται τελείως το πανηγύρι. Μη με ξανανοχλήσετε.
0: Σου ξανά έστειλαν.
1: Δεν μου ξανά έστειλαν, αλλά δεν με διέρασαν και από τα social media. Λέω δεν μπορεί, ρε παιδί μου, θα φιλοτιμηθούν, θα με διαγράψουν. Και δεν με περίμενα μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, στο μήνα πάνω. Βλέπω και μία αντίδραση σε κάτι που ανέβασα τύπου ανέκδοτο που έβαλε τα γέλια μία συνάδελφος. Λέω αναχαιρετηθείτε. Και φάγανε μπλοκάρισμα από όλα τα social media
0: έτσι,
1: και από το Viber.
0: Καλά έκανε. Και να σου πω κάτι, να σου πω έτσι ειλικρινά. Καλώς έγινε αυτό, γιατί ήσουν σε ένα περιβάλλον που έπρεπε να φύγεις.
1: Ναι, μωρέ Αλέξανδρο, το θέμα ότι δεν είμαι χωρίς δουλειά και είναι δύσκολα τα
0: χρήματα,
1: πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει. Αλίμονο.
1: Είναι δύσκολο. Και ειδικά και τώρα και με αυτό και με τη μάνα μου που έχει γίνει, εγώ συνέχεια έχω.
0: Θα βρεις κάτι άλλο. Δεν ψάχνεις να βρεις κάτι άλλο.
1: Εδώ και 6 μήνες ψάχνω και δεν έχω βρει τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Απολύτως.
1: Τίποτα. Έχω δώσει συνεντεύξεις. Τι μου λέγανε θα σε πάρω, δεν με έχουν πάρει. Εν τω μεταξύ, στις δουλειές που έχω δώσει για συνέντευξη, ξαναβλέπω πάλι αγγελίες ότι ψάχνουν προσωπικό. Λέω χαιρετηθείτε. Χαιρετηθείτε. Τι να κάνω όλο πια.
0: Κάπου ήμουνα εγώ τις προάλλες και έλεγε, είδα απ' έξω, ζητάμε κοπέλα. Αλλά δεν θυμάμαι πού ήμουνα. Αλήθεια τώρα.
1: Καλά, άμα
0: στο γυμναστήριο το είδα. Κάπου το είδα αυτό, αλήθεια σου λέω.
1: Καλά, άμα θυμηθείς κάτι.
0: Αν θυμηθώ θα σου πω, ναι.
1: Οπότε λέω όλα αυτά μαζεμένα, λέω τίποτα άλλο παιδιά θα γίνει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, θα βρεις. Εντάξει, οκ, κάνε λίγη υπομονή. Θα βρεις, εντάξει. Δεν είναι ότι απολύθηκες από ένα πόστο που θα κάνεις καριέρα, ας πούμε, και τώρα θα έχεις όλημα. Είτε και μια δουλειά γιατί θέλεις τα χρήματα προφανώς, για να είσαι αξιοπρεπός. Την έχασες, είναι πυρό, αλλά θα βρεις κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπεις ότι το κλίμα εκεί δεν σε σήκωνε άλλο. Βλέπεις τώρα, τι να κάνεις εκεί μέσα, να σε θάβουν και να μην δείχνουν ανθρωπιά, να έχεις τη μάνα σου άρρωστη και να μην καταλαβαίνουν. Τι να γίνει, λόγο να μείνεις εκεί πέρα. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Δεν είναι όλοι έτσι.
1: Δεν είναι όλοι έτσι. Όχι, τι. Ναι, ούτε καν. Και να μου λένε ότι είμαι ότι.
0: Να σου πω κάτι, μετά την έλευση της καινούργιας δεν μπορούσε να μείνεις άλλο. Βλέπεις τώρα, αφού σε έβριζε η άλλη από πίσω σου. Τι να κάτσεις να κάνεις.
1: Καταρχάς, έφτασα να μου πούνε, μου αφήσανε ένα υπονοούμενο τύπο ότι μην καταστρέψεις τη ζωή σου και αυτά. Λέω, παιδιά, είστε βλαμμένες. Τι θέλετε να κάνω, τη βάλω στο γεροκομείο. Θα παρατήσω τη μάνα μου, τι ακριβώς, τι να μην καταστρέψω.
0: Απαράδε, εγώ, κοιτάξτε, όταν βλέπω ανθρώπους χωρίς ανθρωπιά, δεν μπορώ. Καλώς έγινε αυτό. Να σου πω κάτι, έπαιρνες και τα χρήματα, το καταλαβαίνω, τα έχεις απόλυτη ανάγκη. Εντάξει, θα βρεις κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Αυτά τα κάνεις όλα, δεν τα κάνεις όλα.
1: Τα κάνω όλα και συμφέρω.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή πας και σε δύσκολες δουλειές. Δεν είναι ότι φοβάς και λιώμενο δουλεύεις. Δεν είναι ότι δουλεύεις μόνο, θες μόνο πρωί, καταλαβαίνεις.
1: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινή. Σωστά. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήθελα πρώτα να περάσω ένα ήσυχο Πάσχα, γιατί είχα εξαντληθεί, άρχισα να ψάχνω δουλειά από το Μάιο. Okay. Από τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι έβαλα πρώτο στόχο τα γραφεία. Αυτό που έκανα πολλά χρόνια σε γραμματική υποστήριξη.
0: Εντάξει, είναι πιο δύσκολο, θα το ξέρεις.
1: Ναι, αφού είδα και από είδα και δεν βρίσκω γραφείο, τώρα πια σθένω σαν εξυπηρέτηση πελατών να δω τι μπορεί να γίνει.
0: Δεν θες πάλι πολίτρια.
1: Ε?
0: Δεν θες πολίτρια πάλι.
1: Τώρα να σου πω κάτι, αναγκαστικά, άμα δεν βρω σε γραφείο, δηλαδή τώρα τη Δευτέρα θα πάω να θέσω βιογραφικό στο σούπερ μάρκετ, σαν ταμείας.
0: Να σου πω κάτι, είναι καλή δουλειά αυτή.
1: Το ξέρω. Πολύ
0: καλύτερα από πολίτρια.
1: Το ξέρω. Και μου είπε και φίλη μου, τώρα μου έστειλε μήνυμα ένα φίλο που δουλεύει σε γνωστό σούπερ μάρκετ και μου λέει: στείλε μου, λέει ένα βιογραφικό, μου λέει, γιατί αυτό μου λέει ψάχνει. Λέω: θα σου στείλω, τη λέω. Οπότε τη το έστειλα, θα μιλήσει και αυτή μαζί του να δούμε.
0: Ωραία, μακάρι. Μια χαρά το σούπερ μάρκετ. Τι
1: βλέπω.
0: Έτσι, οι πολίτρια έχουν το κυλιόμενο. Εντάξει, και είναι και ορθοστασία, είναι πολλά πράγματα. Εντάξει. Είναι δύσκολο, όχι κακή δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά. Είναι πιο δύσκολη.
1: Είναι δύσκολη και για μένα είναι, δηλαδή θα την κάνω αναγκαστικά, δεν μπορώ, δεν έχω άλλες επιλογές, αλλά είναι δύσκολη γιατί έχω και ήδη τη μέση μου, που την έχω ήδη επιβαρύνει και με τη μάνα μου. Έχω αποκτήσει και πρόβλημα στα πόδια, που κάποια στιγμή πρέπει να κάνω μια επέμβαση.
0: Φλεβητιδά,
1: δεν ξέρω πότε θα την κάνω. Μπράβο. Ναι.
0: Κοιτάξτε, εγώ έκανα λέιζερ φλεβητιδάς το Μάρτιο. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Περπάτησα κατευθείαν. Έτσι, η επέμβαση διαρκεί λίγο. Αυτό το νοσοκομείο βγαίνει στην ίδια μέρα και περπατάς στην ίδια μέρα. Τίποτα, ούτε ράματα, δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Να την κάνεις. Να την κάνεις αυτήν. Γιατί.
1: Για να την κάνω, θέλει μάνι.
0: Εντάξει, το δημόσιο δεν θέλει μάνι.
1: Το θέμα είναι ότι ο γιατρός που έχω βρει εγώ είναι του ιδιωτικού παναθεμάτων.
0: Ωραία, όχι, να μην κάνεις ιδιωτικό. Όχι, okay, όχι, να βρεις κάποιον άλλο. Δεν θα περιμένεις τώρα να μαζέψεις τα λεφτά. Αυτή. κάνει 2.500. Έτσι.
1: Το ξέρω. Το ξέρω.
0: Δεν θα περιμένεις τώρα να βγάλεις 2.500 να την κάνεις. Να πάθεις κάποια. Να πάθεις τρόμβο στο πόδι σου. Προς Θεού δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Όχι. Τώρα μίλησα. Το ξέρω. Καλέ, δεν τα αφήνω, εγώ το ψάχνω.
0: Μίλησε με τον καρδίδι. Μην ακούς, τα δημόσια έχουν καλούς γιατρούς. Απλά επειδή πάει πολλοί κόσμος.
1: Καλέ, το ξέρω το δημόσιο. Πόσες φορές. Το ξέρω το δημόσιο. Τώρα, να είναι καλά ο καρδιολόγος μου, μου έστειλε, επειδή μίλησα και του είπα τι έχω, μου έστειλε ένα δικό του άνθρωπο αγγελόγο. Μου λέει πάρτο να πέσω ότι έριξε από μένα και πήγε να δούμε, μου λέει τι θα σου πει και αυτό. Οπότε θα πάω από εβδομάδα να δω τι θα μου πει και αυτό.
0: Κοιτάξτε, γιατί πολλές φορές οι φλέβες. Εγώ είχα ένα φίλο, δεν θέλω να σε τρομάξω, έτσι, που είχε φλεβίτιδα και του κάνε, το ανέβηκε και του κάνε πνευμονικό ήδημα. Παράλληλα να του κάνει μια δηλαδή, παράλληλα να τον στείλει. Εσύ εντάξει, δεν θα έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα για να μπορεί να περιμένει. Αλίμονο, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά. Όταν σου βρίσκουν φλεβική ανεπάρκεια, καλό είναι να το κάνεις με λέιζερ, να μην.
1: Ναι, όχι, όχι. Θα πάω, θα κλείσω αυτή τη εβδομάδα να πάω να με δει και αυτός ο άνθρωπος να δω τι θα μου πει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και από εκεί και πέρα βλέπω.
0: Πάρε ένα νοσοκομείο και κλείσε σε 2 σε 3 μήνες, 4, όποτε έχει.
1: Ναι, όχι, θα το κοιτάξω, θα το κυνηγήσω.
0: Εντάξει.
1: Οπότε αυτά στην οπτικά τα νέα.
0: Εντάξει. Εντάξει, ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, αλλά όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε.
1: Ταλαιπωρία, για ακόμα μια φορά ευχαριστή από τους ανθρώπους. Δεν είναι για να κάνεις καλό σε αυτόν τον κόσμο.
0: Από τους ανθρώπους δεν θα περιμένεις πολλά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Όχι, το ξέρω. Το ξέρω.
0: Η λίγη είναι καλή.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό. Ισχύει. Σου είχα χρόνο, πήρες και παραπάνω από τον δισεύρο.
0: Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει.
1: Έλα, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου σου. Να πας να ξεκουραστείς κι εσύ, γιατί έχεις στεναχωρηθεί και με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, τώρα μου πέρασε. Εντάξει, μου πέρασε. Πες μου και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Χάθηκε τελικά η σεξουαλικότητα.
1: Έχει. Δεν ξέρω αν έχει χαθεί η σεξουαλικότητα. Έχει χαθεί η αγνότητα των συναισθημάτων.
0: Αυτό έχει χαθεί, γιατί, αλλά είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Δεν θέλω να το πάμε εκεί. Η σεξουαλικότητα. Θέλει να μου πει αν έχει χαθεί.
1: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί, Αλέξανδρε. Δηλαδή, με αυτά που βλέπω γύρω μου, πώς δίνονται μικρές και μεγάλες όταν βγαίνουν έξω. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει χαθεί.
0: Okay.
1: Δηλαδή, βλέπεις 14χρονα, 15χρονα και βγαίνει με το μίνι έξω, με το μπούστο okay. έξω.
0: Και αυτό τώρα είναι. Εγώ δηλαδή, αν είχα μια κόρη 15 χρονών και έβγαινε έξω με αυτό το πράγμα, θα τα βάζα με τη μάνα που άφησε το ρούχο να μπει μέσα στο σπίτι. Απ' την άλλη όμως, επειδή δεν έχω κόρη 15χρονη, δεν μπορώ να κάνω και να πω και τίποτα, γιατί δεν ξέρω και πώς είναι. Αν η άλλη έχει μπει στην εφηβεία δηλαδή και δεν δέχεται τίποτα, δεν ξέρω. Μπορεί να μην μπορούν και άνθρωποι να κάνουν τίποτα. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι. Μου ακούγεται άσχημο στα αυτιά. Απ' την άλλη όμως, μπορεί και άνθρωποι να μπορούν να κάνουν κάτι. Άμα η άλλη έχει μια γλώσσα 3 μέτρα, δεν είναι εύκολο. Κάνουμε τους μάκες πολλές φορές
1: και δεν είμαστε έξω από το χώρο. Από την αρχή, από όταν είναι μικρά, είμαστε λίγο σε μια εποχή που δεν κάνει να κάνει τίποτα στο παιδί, ούτε καν να το φωνάξει. Δεν του βάζουν όρια. Τα κακό μαθαίνουν. Και μετά δεν μπορεί να του βάλει χαλινάρι. Πότε του βάλει χαλινάρι στα 14.
0: Από την άλλη, να σου πω τι γίνεται. Και εγώ, αν είχα κόρη 15 και έβγαινε με ένα σορτσάκι με όλο το λοκομέρι έξω, θα έλεγα τι γίνεται, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει. Από την άλλη, όμω, εσύ, Angel. Πότε θα το φορέσει και αυτό το σορτσάκι της, στα 50.
1: Δεν ξέρω. Βρέας, εγώ
0: είμαι υπέρ του να το φορέσει πιο μετά τα 15. Στα 17, στα 18, οκ. Okay. Αλλά μας πει άλλη, εγώ μπαμπά τώρα θέλω να το βάλω. Τώρα θέλω να το βάλω, τώρα αισθάνομαι αυτό.
1: Καλέ, ας το φορέσει, κοίτα να δεις. Το πρώτο πάνε στο άλλο άκρο, ας το φορέσει και εγώ στα 15 είμαι πόσο κοντά. Αλλά όλο το σύνολο που κάνουμε. Δεν είναι για 15χρονη, okay. Δηλαδή για 18 και πάνω.
0: Εγώ
1: δηλαδή μέχρι και το βάψιμο.
0: 13 χρόνια και έχω φρικάρει. Και έχω φρικάρει. Βγαίνουν έξω πραγματικά και έχω φρικάρει. Και λέω, αν ήταν κόρες μου αυτές, τι θα έκανα. Παναγία μου, λέω.
1: Παιδί μου, βλέπω σε γνωστή πλατφόρμα 12-13 χρονών κορίτσια και κάνουν get ready with me πριν πάνε στο σχολείο. Τι skincare κάνουν, τι βαψίματα, τι αυτά. Λέω, τι λένε. Και εγώ σηκωνόμουν και ήθελα να δω αν θα προλάβω να πιω το γάλα μου, ας πούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και αυτά ξυπνάνε 2 ώρες πριν για να κάνουν φροντίδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι, έχει καθεί πια ο μπούσουλας και η μπάλα.
0: Όντως.
1: Έχει καθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Χαρήκα μου σας ακούσαμε.
0: Και εγώ πολύ.
1: Εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Όποτε θες.
1: Έγινε, έγινε, άντε. Πολλά φιλιά, γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για εκείνη.

Λοιπόν, πήραμε και διπλή παράταση. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Είχαμε απ' όλα σήμερα μέχρι και επιστροφή από τα παλιά.

Ωραία η σεξουαλικότητα, ωραία όλα αυτά, ωραία η εμφάνιση και αυτά, αλλά η Angel τώρα μας θύμισε ότι πάνω απ' όλα μετράει η ανθρωπιά. Και ακόμα και αν τα έχεις όλα, την τέλεια εμφάνιση, την απόλυτη σεξουαλικότητα, αν δεν έχεις ανθρωπιά, για μένα είσαι ένα τίποτα.

να συνεχίσετε να ονειρεύεστε ουτοπίες, γιατί όποιος δεν ονειρεύεται ουτοπίες ζει δυστοπικά. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 12. Again and again and again. Αλεξάνδρος Κοντόπουλος, τέλος για απόψε. Να καλυφθήσουμε τον Τζορτζ Γεωργίου, τον Βασίλη, να τους ευχαριστήσουμε. Now you shut me down. Και φυσικά όλα τα παιδιά που επικοινώνησαν και τα παιδιά που απλά ακούσαν την εκπομπή.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.